When something moves so near and dear to life, explode.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
4: ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Σίγουρα.
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει Τεχεράνη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr. Κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο.
19: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
18: Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα έως Σαχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στην όλη, πάρα πολύ γρήγορα, μέσα στην όλη ιστορία και στην όλη αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, σε Ουάσιγκτον και Βερολίνο, έχει προσπαθήσει ο Van de Ful, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Van de Ful, λίγο να, πώς το λένε ρε παιδί μου, λίγο να κατευνάσει τα πράγματα, ο οποίος σήμερα... Ο κύριος Van de Ful θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν αυτό το κρατάμε, διότι ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας που θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι.
1: Μπορεί να βγάλει και δύση από την Αθήνα.
0: Ακριβώς. Επίσης να σας πω, λίγο νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλω να γελάσεις.
1: Όχι, το ξέρω, δεν θα γελάσω.
0: Εντάξει. Θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Δεν θέλω να γελάτε.
1: Αφού είναι επίτροπος άμυνας, απλά του βάλανε και το διαστήματος. Κουμπίλιους.
0: Άντριος Κουμπίλιους.
1: Έτσι.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Είναι σαν να βρισκόμαστε λίγο έτσι σε μια ρωμαϊκή έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πριν πάμε στην συνεντευξούλα μας, να σας πω το εξής. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας την 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Στεφανία μου, επίσης μην μπερδεύεσαι από το όνομα και εσείς εκεί έξω να μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Με τη Στεφανία, να ξέρετε, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε απορίες.
1: Τσακωνόμασταν.
0: Ναι. Και δεν. Επειδή δεν θέλουμε γενικότερα να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, πάντα
1: είχαμε
0: βάζουμε.
1: Να τσακωθούμε άλλοι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τους.
0: πάντα βάζουμε κάποιον στη μέση για να μας λύσει απορίες.
1: Ωραία.
0: Αυτό το ρόλο σήμερα θα τον παίξει ο Υφυπουργός, δυστυχώς. Γι' αυτό είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να δούμε ποιος από τους δύο λέει τι. Για να δω.
1: Τώρα, τι σας ενδιαφέρει, εγώ και ο Σπύρος, τι λέμε, λοιπόν.
0: Σημασία έχει. Σημασία έχει.
1: Σας πούμε τεκογενειακά κάπως εδώ πέρα.
0: Σωστό και αυτό. Άμα θέλετε, έχουμε πολλά. Θέλουμε 6-7 εκπομπές.
1: Λοιπόν.
0: Σημασία έχει το εξής. Το Πασόκ λέει ότι 35ωρο. Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Και 32 μπορούμε.
0: Και 32 μπορούμε. Για ποιο λόγο δεν το κάνουμε. Αλήθεια, για ποιο λόγο η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, και για ποιο λόγο σας εκνευρίζει όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί σας προκαλεί έναν εκνευρισμό εκεί στην κυβέρνηση?
2: Εκνευρισμό όχι, νομίζω, και σίγουρα όχι στην κυβέρνηση. Σίγουρα σε εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορεί, εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα πέρασαν και τόσο καλά το τριήμερο. Διότι ξέρετε κάτι, για να πάμε λίγο τώρα στο ζήτημα. Όταν γίνεται μια πρόταση που δυνητικά αφορά τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων, για να μην πω εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι εκεί πέρα φαντάζομαι ότι στοχεύει η πρόταση, αν και επειδή υπάρχει τόση προχειρότητα στην πρόταση, ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει που εξειδικεύει. Αρχικώς αρχίζουν και μάλλον και παίρνουν πίσω την πρόταση σιγά σιγά, διότι έχει διάφορα στάδια αυτή η υποχώρηση. Τώρα από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα που παρέχουν διανοητική εργασία, δηλαδή οι οικοδόμοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τεχνικά έργα, αυτοί ας πούμε να μην απολαύσουν το 32ωρο, υπό μία έννοια. Λέω εγώ, κάνω μια μικρή έτσι, παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Και βεβαίως να είναι δικαίωμα του εργοδότη κτλ. Εντάξει, όλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση δημοσκοπική, πείτε το όπως θέλετε. Και κάτι πρέπει να πετάξει, ένα πυροτέχνημα, ώστε μια επικοινωνιακή, τέλος πάντων, να πάρει μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία, ώστε να ανακάψει τα ποσοστά. Όμως, όταν μιλάμε για μια πρόταση που ούτε είναι κοστολογημένη, ούτε την έχει συζητήσει με κανέναν κοινωνικό φορέα, εμείς για να κάνουμε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση με τους εθνικούς και τους κοινωνικούς εταίρους και καταλήξαμε σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές Έχουν έρθει συλλογικές συμβάσεις που πραγματικά αυξάνουν πάρα πολύ τους μισθούς και καλυτερεύουν τους όρους εργασίας. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαβούλευση. Εδώ έρχεται μια πρόταση, η οποία δεν τη διαβουλεύεται με κανέναν το Πασόκ και κυρίως και με κοινωνικούς εταίρους που πρόσθεται και τέλος πάντων είναι και κοντά στις απόψεις. Και βεβαίως χωρίς κανένα κόστος. Δηλαδή δεν λένε με ποια στοιχεία, με ποιες μελέτες έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση, η οποία προφανώς θα έχει τεράστιες επιπτώσεις αν γινόταν δεκτή και μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και στα ασφαλιστικά έσοδα και στη φορολογική βάση και στην πραγματική εικόνα της χώρας. Θα είχε δηλαδή πάρα πολλές τέτοιες συνέπειες. Σε μια εποχή που η εργασία και η αγορά της εργασίας έχει αλλάξει πλήρως, έτσι, να το θυμίσω αυτό. Αν γυρίσουμε πίσω στο 2019 και δούμε από πού ξεκινήσαμε, που ήταν η ανεργία και που είναι σήμερα, έχει πέσει 10 μονάδες η ανεργία. Έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχει αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ, είναι πάνω από 63%.
0: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, για να το πάμε λίγο ανάποδα, πόσο απέχει η χώρα μας από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ή για 7 ώρη εργασία ή για τετραήμερη εργασία με 8 ώρες την ημέρα. Και το ρωτάω διότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει ήδη και έχουν μπει σε μια τέτοια διαδικασία τουλάχιστον σκέψης, υλοποίησης.
1: Ναι, αλλά τετραήμερη με παραπάνω ώρες, όχι με 8 ώρο.
0: Ναι. Αυτό θέλω να μας πει ο κύριος Καραγκούνης γενικότερα, πόσο απέχει η χώρα μας από κάτι τέτοιο.
2: Σήμερα στην Ελλάδα ισχύει κανονικά η τετραήμερη εργασία. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει κάποιος εργαζόμενος να δουλέψει 4 μέρες, βεβαίως με το 40ωρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Απλά μπορεί να κάνει στην ουσία τη διευθέτηση του
1: αυτό
2: χρόνου.
1: Αυτό είναι διευθέτηση, ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα όμως.
2: Πολλές γυναίκες το επιλέγουν αυτό, την τετραήμερη εργασία. Γιατί? Για να μπορέσουν να συνδυάσουν και τον επαγγελματικό τους βίο και τον οικογενειακό τους βίο. Γι' αυτό η ανεργία στις γυναίκες, πέρα των προγραμμάτων που έχουμε εφαρμόσει, πέρα των κινήτρων που έχουμε δώσει, από 22% που ήταν το 19% έχει πέσει κάτω από 10% τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Επιλέγουν δηλαδή και την τετραήμερη εργασία. Βεβαίως έχουμε δώσει πολύ σημαντικά κίνητρα και εμείς για να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία των γυναικών, η οποία έχει εκτοξευθεί. Οπότε τετραήμερη εργασία ως διευθέτηση υπάρχει. Αυτό όμως το πολιτοποιείο λέει το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά έχοντας και εγώ πλήρη γνώση της αγοράς και πώς μπορέσαμε, επαναλαμβάνω, να μειώσουμε την ανεργία και να αυξήσουμε τους μισθούς, θα σήμαινε ένα τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πράγμα το οποίο θα οδηγούσε είτε πάρα πολύ κόσμο στην ανεργία, δηλαδή θα επανερχόταν η ανεργία, είτε θα έπρεπε να μειωθούν πάρα πολύ οι μισθοί.
1: Η ανεργία γιατί θα επανερχόταν?
2: Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μια επιχείρηση. Φανταστείτε, θα
1: εννοείται δεν θα μπορούσε. Συγγνώμη, αν γινόταν 7 ώρο, δηλαδή πενθήμερο, άρα 35 ώρο, γιατί?
2: Να σου το πω πολύ απλά. Εάν σήμερα μια επιχείρηση δουλεύει με 8 άτομα ή με 20, να πάρω εγώ την πρόταση του Πασόκ, δεν ξέρω κιόλας τι ακριβώς λένε, θα μας το πούνε τι λένε. 20. Και κάποια στιγμή έπρεπε να δουλέψουμε 25, γιατί θα βγαίνανε οι ώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το κόστος εργασίας θα ανέβαινε πάρα πολύ. Εδώ, για να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος της επιχειρήσης, μειώσαμε 5,9 ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικές φορές, όπου μισή ποσοστιαία μονάδα αξίζει για το κράτος, κοστίζει το κράτος 400 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα σωστά δώσαμε σε επιχειρήσεις για να μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς. Λέτε εσείς, έχετε μια επιχείρηση, κυρία Κασίμη, και έχετε ένα μεγάλο υψηλό κόστος μισθολογικό και μη μισθολογικό, πρέπει να πληρώσετε τις φορές κτλ. Εμείς ήρθαμε να σημειώσουμε αυτό το κόστος σου για να μπορέσει η επιχείρησή σας, κυρία Κασίμη, να δώσει 950 ευρώ κατώτατο το μισθό ή 1.000 ευρώ κατώτατο το μισθό. Γιατί δεν θα βγαίνατε πέρα διαφορετικά. Ήρθαμε λοιπόν και σας μειώσαμε το κόστος. Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Το κόστος που σου μείωνα εγώ τώρα και έχουμε φτάσει 5,9 ποσοστιαίες μονάδες 1η-1η-27 με τη μισή ακόμα μονάδα την οποία θα μειώσουμε, θα ανέβαζε το κόστος εργασίας πάρα πολύ, 25%-30%. Οπότε εσείς ή δεν θα βγαίνατε, οπότε ή θα αναγκαζόσασταν να πωλήσετε κόσμο ή θα αναγκαζόσασταν για να βγουν οι βάρδιες, γιατί θα προσθέτετε και άλλο προσωπικό που έπρεπε να πληρώσετε 32 ώρες. Αυτό θα ανέβαζε τόσο πολύ το κόστος που αναγκαστικά θα μειώνατε τους μισθούς. Δεν θα έβγαινε διαφορετικά. Ή θα κλείνετε την επιχείρησή σας. Επειδή λοιπόν το θέμα της εργασίας και της ανεργίας δεν είναι τόσο εύκολο και μακάρι να λυνόταν με μια νομοθετική πρωτοβουλία, και γιατί να μην εφαρμόσουμε το 30ωρο. Γιατί να μείνουμε στο 32ωρο, λέω εγώ. Και δεν πάμε στο 28ωρο καλύτερα.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή, εδώ λοιπόν το πράγμα.
0: Το αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, ότι αυτό δεν έχει.
2: Σοβαρότητα, ναι. Φεύγει από τη σοβαρότητα. Και θα μπορούσε κάποιος να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για όλα αυτά, εάν δεν είχε μειώσει τόσο πολύ την ανεργία και δεν είχε αυξήσει τους μισθούς. Εκεί θα έλεγανε, θα μπορούσε κάποιος να πει και η κυρία Κασίμη, αυτή η πολιτική που ακολουθείτε δεν οδηγεί πουθενά. Το αντίθετο. Εάν γυρίσουμε πίσω στο 19, που ήταν βεβαίως άλλες συνθήκες, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν τραγική η ανεργία. Εγώ προσπαθώ να σας.
1: Το Πασόκ πάντως λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η παραγωγικότητα.
2: Ναι. Μπορεί να μας πει με ποια μελέτη το λέει αυτό, και δεύτερον, να μας απαντήσει στο κόστος εργασίας, πώς θα βγουν πέρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή και λόγω των οικονομικών, της οικονομικής κατάστασης, είναι μια δύσκολη συγκυρία.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσουκαλάς σας ακούει, και επειδή θα τον έχουμε αμέσως μετά, νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις σε αυτά.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Βεβαίως, να μας απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι βεβαίως και εξαίρετος εργατολόγος και γνωρίζει τα θέματα αυτά. Και φαντάζομαι θα συμμετείχε και στη διαμόρφωση αυτή τη πρόταση.
1: Και εγώ θέλω να πιστεύω.
2: Προφανώς.
1: Πάντως κάτι τέτοιο θυμάμαι.
2: Το ερώτημα που θέσετε στον κύριο Τσουκαλά είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι.
2: Έχετε μια επιχείρηση με 20 άτομα. Και, γιατί φαντάζομαι λέει για 20 άτομα, δεν ξέρω κιόλας, αλλά μας τα πούνε. Λοιπόν, και έχει ένα κόστος η επιχείρηση συγκεκριμένο, χ ποσό. Εάν ανεβάσει αναγκαστικά, γιατί θα λείψουν τα εργατικά χέρια, όταν από το 40ωρο πάω στο 32ωρο, καταλαβαίνετε θα πρέπει να καλύψουν ακόμα κάποιες βάρδιες. Οπότε θα αυξηθεί το ποσοτικό το οποίο θα καλείται να πληρώσει ο εργοδότης για να βγει αυτή. Και μιλάμε, προσέξτε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Πώς θα βγει το κόστος αυτό? Πώς λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν? Εδώ το ζήτημα είναι, έχει πολλές πτυχές.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε
2: Υπουργέ. Ερχόμαστε εμείς με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και προστατεύουμε τους εργαζόμενους. Δηλαδή αυξάνουμε τους μισθούς τους ακριβώς γιατί δεν δηλωνόταν υπερορίες. Και γιατί δεν δηλωνόταν υπερορίες, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι οι επιχειρήσεις βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Εδώ εμείς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να αυξήσουμε το εισόδημα των εργαζομένων, πραγματικά να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις για να μπορούν να δίνουν αυτές τις αυξήσεις των μισθών. Αλλά τώρα μέτρα τα οποία κλείνω, που δεν έχουν κανένα κόστος, που τέλος πάντων λένε, μάλλον μέτρα που έχουν τεράστιο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι και ακοστολόγητες όταν κατατίθενται τέτοιες προτάσεις, καλό είναι να τις κοιτάνε δύο και τρεις φορές περισσότερο πριν τις καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καραπούλη.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε ελάχιστα δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το 32-35ωρο, τέλος πάντων, όσες είναι. Να σας πω εντωμεταξύ ότι κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψτε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα, τερελότρο. Λάρισμα, ασπρόμαυρα λουλούδια, ασπρόμαυρο στεφάνι, κουφάλες, ο δικέφαλος ποτέ δεν θα πεθάνει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Να μην λέμε μόνο τα κόκκινα και τα πράσινα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για το, γιατί ο καθένας το λέει 32ωρο, 35ωρο, γιατί ο καθένας γράφει έναν διαφορετικό αριθμό και το έχει μεταφράσει έτσι. Έχει κάνει την ανάλυση του στο μήνυμά του και στο σχόλιο του. Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
0: Εννοείται. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Καραγκούνη.
2: Όχι, δεν τον άκουσα, αλλά ξέρω τις θέσεις της κυβέρνησης. Έχω ακούσει την κυρία Κεραμέως.
0: Το κόστος, λέει ο κύριος Καραγκούνης, γενικότερα.
1: Και σε ποια μελέτη βασίζεται η πρότασή σας?
2: Οι ίδιοι που είναι και φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση έχουν δει τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Ισλανδία, στην Πολωνία.
0: Διαφωτίστε
2: μας. Γνωρίζουν, ναι.
0: Διαφωτίστε μας, κύριε Τσουκαλά.
2: Εγώ θέλω να καταλάβω. Ο κύριος Καραγκούνης, σε ένα νέο άνθρωπο προς τον τούχο, ο οποίος είναι αναλυτής δεδομένων, είναι εργαζόμενος σε ένα τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, είναι σε ένα λογιστήριο οικονομική διεύθυνση, σε ένα τμήμα marketing ή τμήμα διοικητικής υποστήριξης, και ο οποίος λόγω λανθασμένης οργάνωσης εργασίας του, ενώ μπορεί να είναι αποδοτικός και με λιγότερες ώρες, χάνει και σπαταλά το παρόν του και ενδεχομένως το μέλλον του. Τι έχει να πει ο κ. Καραγκούνης? Δεν γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν ποινωτικά προγράμματα τα οποία δείξανε ότι και μειώθηκε σε αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Μετά τη λήξη του προγράμματος, το 92% των εταιριών συνέχισε την εφαρμογή, ενώ καταγράφηκε μείωση εξουθένωσης 71%, των ημερών ασθενείς 65%, χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Μετά ξεκίνησε νέο. Πάμε τώρα στην Ισλανδία.
0: Δεν έχουμε την ίδια οικονομία όμως με αυτές τις χώρες, κύριε Τσουκαλά.
2: Προσέξτε.
0: Και ούτε και όταν, και όταν στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, μισό λεπτάκι, και όταν στη Βρετανία μιλούμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
1: μιλάμε για. Είναι
0: τελείως διαφορετικές. Δεν είναι. Δεν
1: το
0: είναι
1: το ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς εξηγήσαμε ότι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή απευθύνεται σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, που υπάρχουν εργασίες έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας. Ήμασταν σαφέστατοι. Προφανώς και αυτό θα γίνει, θα εμπλουτίζεται ταυτόχρονα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ποιο είναι όμως το παράδοξο? Ακούω τον κύριο Καφούνη, εκπρόσωπο των επιχειρηματιών, και λέει: ενδιαφέρον, έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, συμφωνούμε σε εκείνο, συμφωνούμε σε ενδιαφέρον. Ακούω το υπόλοιπο επιχειρήν που λέει: να το δούμε, πού μπορεί να γίνει. Μόνο η κυβέρνηση, σαν να της έκανες κάτι φοβερό. Αντανακλαστικά, όπου η συζήτηση από την ευελιξία περνά στην παραγωγικότητα, την πιάνει αλλεργία. Ξέρετε τι έγινε σαφές? Ότι έχει ένα παράδειγμα η κυβέρνηση της Ελλάδας, τη Βουλγαρία. Δεν θέλει να γίνουμε Ευρώπη. Δεν θέλει να έχουμε επιχειρήσεις που μπορεί να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. δεν θέλει να ενσωματώσει με τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλει μεταρρυθμίσεις, δεν θέλει προσβασιμότητα στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεών μας, των μικρομεσαίων για να μεγαλώσουν. Τι θέλει? Μικρές αναρχές να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χρήμα, αλλά να μπορούν να επιβιώνουν μόνο και μόνο μέσα από τους χαμηλούς μισθούς και τα πολύ μεγάλα ωράρια.
0: Ερώτηση.
2: Είναι το μοντέλο.
1: Ερώτηση. Το ίδιο.
2: Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε σχέση με την Ευρώπη?
1: Επειδή η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και στοιχεία και από τη Eurostat. Πόσο δουλεύει, δηλαδή, πόσο είναι το μεσόωρο την εβδομάδα που δουλεύει?
2: 36 ώρες και σε εμάς 39,8.
1: 36 ώρες.
2: Και η παραγωγικότητα της εργασίας, δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
1: Το 32 κάτι είναι στην Ολλανδία, δεν κάνω λάθος. Το μικρότερο, ναι.
2: Ολλανδία. Νομίζω ότι δεν είναι μια χώρα που δεν περνάνε καλά εργαζομένοι, οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η εικόνα της Ολλανδίας. Μεταξύ Ολλανδίας των και διάμεσα και Βουλγαρίας, ο κύριος Καραγκούνης επιλέγει Βουλγαρία. Το έχουμε καταλάβει.
0: Μα τώρα, κύριε Τσουκαλά, ποιος ασθενής δεν θέλει την υγεία του? Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και κάτι δεύτερο. Ωραία, μισό λεπτό.
2: Μόλις μπαίνει η κουβέντα σε μεταρρυθμίσεις, σε εξυγχρονισμό της οικονομίας, εκείνη τη λέει όχι.
0: Ερώτηση.
2: Εμείς θέλουμε όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αλλά δώστε μου μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Η παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα μας με τα 13 ώρα και την εξαήμερη, που είναι, έχετε δει, στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και στο 57% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ερώτηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Κουραγή στην παραγωγικότητα της εργασίας. Φταίνει οι εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν? Όχι, δουλεύουν και πολύ από όλους. Άρα τι φταίει? Αυτό έχει απασχολήσει την κυρία Κεραμέως, που έκανε σαν να μην γνωρίζει τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ γνωρίζει πολύ καλά. Δεν είναι. Εγώ δεν λέω ότι η γυναίκα δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Γνωρίζει. Συνειδητά επιλέγουν ένα άλλο μοντέλο της φτηνής απασχόλησης, της ευελιξίας μιας μη παραγωγικής Ελλάδας, το μοντέλο Μητσοτάκη. Το μοντέλο των κολλητών.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, μία πάρα πολύ σύντομη απάντηση στο εξής ερώτημα. Εάν την επομένη των εκλογών είσαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, πει ο ελληνικός λαός, θέλουμε να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχετε εφαρμόσει αυτό το σύστημα, τις 35-32,5 ώρες?
2: Εμείς θα ανοίγουμε το διάλογο τώρα, ακριβώς ώστε να είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε άμεσα προγράμματα μέσω φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που μπορεί αυτό να γίνει άμεσα, ακριβώς για να δούμε και εδώ πώς λειτουργεί, αλλά εμείς ταυτόχρονα έχουμε βάλει και μία. Είναι ένα εθνικό στόχο, ξέρετε, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς η παραγωγικότητα της εργασίας θα ανέβει σε μια δεκαετία από το 56 που είναι σήμερα κατά μέσο όρο, 52 συν 57 Ευρωζώνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 75%. Yes. Άρα εμείς θα πάμε να υπηρετήσουμε αυτόν τον στόχο. Πώς θα αλλάξουμε την οικονομία μας, θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο για να αλλάξουμε τις συνθήκες εργασίας. Αυτό όμως που θα κάνουμε άμεσα τι είναι? Να αλλάξουμε προφανώς τα νομοθετήματα, τα οποία είναι βαθιά ανεπίκαιρα πουθενά στην Ευρώπη. Έχουμε γίνει περίγελος της Ευρώπης των 13 ώρων και των 6 ημέρων.
1: Άρα εσείς λέτε 35, καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε και κλείνουμε, 32 ή 35 ώρες?
2: Είναι διαφορετικών ειδών προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να είναι τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση υποδοχών, το οποίο είναι το μοντέλο 100% αμοιβή, 80% χρόνος, 100% παραγωγικότητα. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να είναι πιο μικρή μείωση ώρων και να φτάνει 35 ώρες. Όλα αυτά σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις θα προχωρήσουμε να τα κάνουμε την επόμενη μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αλλά πάντα με γνώμονα ποιες είναι προφανώς κάθε φορά οι δυνατότητες της αγοράς. Εμείς δεν λέμε ότι αύριο το πρωί σε κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, άκουγα την κυρία Κεραμέως και έφερε το μανάδικο, σαν παράδειγμα. Μα προφανώς δεν εννοούμε το μανάδικο. Όταν λέμε επιχειρήσεις έντασης διανοίας και όχι εργασίας, θέλει να υποτιμήσει την νοημοσύνη των πολιτών, η κυρία Κεραμέως. Και θέλει να δημιουργήσει και μηχανισμούς κοινωνικού αυτοματισμού να φέρει εργαζόμενους απέναντι σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις απέναντι σε εργαζόμενους. Εμείς αντιπαραθέτουμε την ανάγκη για ένα νέο εθνικό παραγωγικό συμβόλαιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου.
1: Ελπίζω να έβγαλε
0: άκρη. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Ελπίζω να έβγαλε άκρη.
0: Ναι, θα πάμε σε διαβούλευση μετά τις εκλογές.
1: Ωραία.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα.
11: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
12: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
13: Πάρε Στρώμα.
12: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
13: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
12: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
14: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
16: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
15: Τηλέφωνο 2610 640 657.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Στάνταρ καθαρά.
17: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
18: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Κυφισού, από Λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από τη συμβολή της με την Κυφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και από Φάληρο προς Άλιμο. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους, ακτιδημαίων 80.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Αντένα.
6: Μια από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια.

0: παπαγιουσκαλιά.
1: Happy birthday to you.
2: Προσέγγιε, όταν κυκλοφορείτε...
3: Έχω δυο καρούμπαλα, το να δω τα λοκί, θα άλλο στην Αμερική.
0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να ζω.

0: Άλλη, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Τι ζεις, τα καλύτερα ζεις.
0: Όντως.
1: Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Να με χαίρεστε, Ισπάκο μου. Να σε καλά, όλοι. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα χρόνο σοφότερη. Λέμε τώρα.
1: Αυτό κυρίως.
0: Αυτό κυρίως. Πατήσαμε τα 54, παρακαλώ. Όχι τα 74 που είχα κάνει, τα 54 πατήσαμε. Εντάξει, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ τον Ιωσήφ έτσι πάντα που με γιορτάζει.
1: Άμα δεν σε γιορτάσω.
0: Και δεν είσαι και καλά σήμερα, έχεις και τα λουμπάγκα σου. Αντί για μένα, έχεις εσύ τα λουμπάγκα.
1: Αυτό που το πας. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τη χαιρόμαστε και να χαίρετε την οικογένειά της. Να είσαι γερή.
0: Ευχαριστώ αγάπη μου. Και,
1: και χαρούμενη να τους χαίρεσαι όλους.
0: Και να χαίρομαι, μάλλον είμαι χαρούμενη που έχω και τέτοιους φίλους σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε. Αυτό είναι από τις στιγμές εκείνες που λες και είδες πως έφερε η τύχη.
1: Τι δώρο της έφερε η ζωή.
0: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτιέται δηλαδή από τότε που έχει βρεθεί εδώ στον Real FM.
0: Ναι. Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Ακριβώς.
1: Τι ζει. Τι ζει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται βροχή οι ευχές.
0: Ναι, εντάξει, να καλά
1: ήδη
0: κόσμος.
1: Έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή οι ευχές. Θέλει ευχές ήδη ο Νικόλας ο Σάντσης. Να σε καλά, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Στέλνει ευχές ο Δημήτρης, στέλνει ευχές η Μαρία, στέλνει ευχές. Και ο παππούς.
0: Σίγουρα, παππού, σίγουρα.
1: Έχεις τις καλύτερες ευχές και του παππού για τα γενέθλια.
0: Ο Κώστας λέει, κύριε φίλε, γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πεις
0: και
1: έτσι.
0: Πολύχρωμη και τυχισμένη, λέει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κώστα μου, πολύ ωραίο.
1: Η εορτάζουσα λοιπόν Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και πονεμένος γιατί έχει λουμπάγκα. Πραγματικά πονάει η μέση του ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Που εγώ του είπα να μην έρθει σήμερα, γιατί έχει πρόβλημα τώρα πέρα.
1: Δεν μπορούσα να μην έρθει σήμερα να σα αφήσω.
0: Να γιορτάσει το φιλαράκι μου στο άλλο
1: σου,
0: μικρόφωνο.
1: Τα γενέθλιά σου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Χρόνια πολλά.
1: Στη συνέχεια θα κάνουμε και μία ανάλυση των γενεθλίων.
0: Πόσο να αντέξει μπάμπο, γιατί δεν παίρνει τα τσουκάλια να βγει προώρη. Φτάνει, γεράσατε.
1: Και ήταν και νωρίτερα εδώ ο Κώστας ο τσουκάλας στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μας ακούει να σου στείλει κάτι, ένα προσχέδιο ρε παιδί μου, να ετοιμάζεσαι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο adrialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα.
0: Θα μας τρελάνει και ο καιρός.
1: Καλά, ότι έχει τρελαθεί ο καιρός είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Παιδιά, μιλάμε για αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη που έχουν να συμβούν δεκαετίες ολόκληρες. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον 70 χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Από το 44 λέει πιο κρύα Πρωτομαγιά. Έτσι ναι. Άκουσα, αν άκουσα σωστά.
1: Και χιόνια και κρύο.
0: Χιόνι στην Πάρνηθα κανονικά. Τόστρωσε 10 εκατοστά και. Καλά στην Αράχοβα, στα Καλάβρια και να δούμε κανονικό χιόνι. Παιδιά, λέγανε καλή χρονιά, λέγανε εκεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Παιδί μου, πήγανε οι άνθρωποι για να πιάσουν το Μάη και αντί να πιάσουν το Μάη, έφτιαχναν λέει χιονάνθρωπο. Άκου εδώ.
3: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερίκι είναι κλειστό.
4: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
5: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
6: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Ιβλίας, εκεί έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί, το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
5: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Σημεία των καιρών.
0: Σημεία των καιρών και κρύο πολύ. Έκανε ψύχρα πραγματικά και τζάκι και καλοριφέρ κανονικά. Εντάξει, αλλάζει ο καιρός από σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μετά την Πέμπτη, τριαντάρια.
1: Έρχονται, λέει, παιδιά, τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από την Πέμπτη και μετά, σταδιακά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει τριαντάρια, έτσι, εδώ και εδώ.
1: Σε κάποιες περιοχές, εδώ πέρα, λέει, 28-29 βαθμούς,
0: 30...
1: θα τους πατήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αν φανταστείς ότι έπεσε η θερμοκρασία στους 15, 14, 13.
0: 19.
1: Μιλάμε για τις μέγιστες τώρα.
0: Α, τις μέγιστες. Λες, ναι. Και το πρωί 8 σήμερα.
1: Ναι, ναι. Αν πάμε τώρα 29 και 30, όπως λένε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα.
0: Τρέλα.
1: Σαν αυτή την τρέλα που κάνει γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Παγκοσμίως βασιλεύει η τρέλα πλέον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παίζει με κάρτες από το Uno. Το παιχνίδι Uno. Βγάζει φωτογραφίες και στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς με κάρτες από το Uno και τους λέει: παιδιά, εγώ έχω όλα τα χαρτιά, οπότε εγώ κάνω παιχνίδι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω μόνο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτσε να πω και μια καλημέρα στη μανούλα μου που μας ακούει.
1: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
0: Εντάξει, τώρα τι να πω. Τώρα εντάξει, ξέρεις, οι ευχές της μάνας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Εντάξει, λέει και τα δικά της συγκινητικά. Ας μη συγκινηθώ, είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα πούμε μετά, μανούλα, το απόγευμα, το βράδυ.
1: Να τη χαίρεστε, κυρία Κοστούλα, χρόνια της πολλά. Έχεις χρόνια πολλά και από το μικρό σου φίλο τον Ορέστη. Χρόνια πολλά, Αμαλία, λέει. Να είσαι
0: καλά.
1: Πάντα γερή με πάρα πολλά χαμόγελα.
0: Να είσαι καλά, Ορέστη μου.
1: Καλημέρα και στη Σόφη.
0: Και στη Σόφη. Ευχαριστώ, Σόφη μου. Σα ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Σόφη. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο, Αμαλία, μου λέει χρόνια σου πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια χαρούμενα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Ρε, τι γίνεται με τις ευχές σήμερα, έχω πέραση σήμερα, τέλος.
1: Λέω, παιδί μου,
0: να
1: έχουν...
0: πας τα λυσακά σου.
1: Στέλνουν όλοι ευχές, δεν βλέπεις εδώ πέρα βροχή, τα μηνύματα έρχεται το ένα μετά το άλλο. Στέλνει, να, τώρα κοίτα εδώ και ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Και ποιος άλλος,
0: ο
1: είναι
0: Χριστάρας.
1: Και ο Νίκος και ο Κώστας και ο Πάνος. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές, στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς.
0: Λοιπόν, να πω, ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να σου στέλνω ευχές. Άνθρωποι που απλώς μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σε έχουν δει και ποτέ. Και να λένε και ευχές να είναι μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την Ιωάννα και ποιον, και τον Δημήτρη, άλλον Δημήτρη. Πάρα πολλές ευχές.
1: Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
0: Ναι. Happy birthday to you, darling, λέει ο Χριστάρας.
1: Το λέει όπως το έλεγε ο Παράβας, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
7: Happy birthday to you, darling.
1: Θα επανέλθουμε στα χαρμόσυνα γεγονότα της ημέρας.
0: Ευχαριστώ και τον Σεραφείν τον Κοτρότσο που μας άκουσε και στέλνει τις ευχές.
1: Καλημέρα, Σεραφείν. Καλημέρα, φίλε. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα γενέθλια της κυρίας Αμαλίας για να της εξηγήσουμε και ορισμένα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή το νόημα της ζωής, το βαθύτερο. Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και ποια είναι η κατάληξη, ποιος είναι ο προορισμός.
0: Αυτά λες και ο Γκοντζίδας λέει: χρόνια πολλά σου εύχομαι, κυρία Αμαλία. Με κάψουλες και εκδρομές και στα νεκροταφεία. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Με δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι, εμένα περιμένανε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και ο Ιμάντα από τη Δαμασκό. Από τη Συρία.
0: Να είναι καλά.
1: Μήνυμα.
0: Να είναι καλά το. Τι να πω.
1: Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, λέει στην κυρία Αμαλία. Υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματ. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το εορταστικό κλίμα, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Εδώ έχουμε τώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχουμε εξαγγελίες.
0: Το θα.
1: Ναι, όπως κατάλαβες. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αρχίσει και προετοιμάζεται για τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο. Μπορεί νωρίτερα. Πάντως έχουμε μπει επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Και οι πολιτικοί έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές και αρχίζουν να ξεδιπλώνουν την άποψη που έχουν για τα πράγματα και τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Έτσι κάνει εδώ και ο φίλος μας.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς την προεκλογική περίοδο? Πείτε μας, παιδιά, στο στούντιο atrialfm.gr. Ποιος είναι ο θα? Και επειδή πολλοί θα μπορούσαν να είναι, δηλαδή αυτό το
0: τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε, γιατί η απάντηση... Ναι, δηλαδή αυτό το
0: τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε, γιατί...

0: Να ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, να πάμε για αυτές τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Το είχε πει ο κ. Θοδωρικάκος για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα μπει πλαφόν στο ποσό που θα πληρώνει στο συνολικό. 30 με 50% δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση. Έτσι, δεν είναι ένα δάνειο που έχει βάλει εγγύηση στο σπίτι σου ή κάτι άλλο. Χωρίς εξασφαλίσεις. Είναι δάνεια ως 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δάνεια και μάλιστα κόκκινα, καταναλωτικά μικρά, τα οποία όμως ένας άνθρωπος πήρε 10.000 και φτάνει, συγγνώμη, και δημιουργεί να αυτερίσω, και φτάνει να το πληρώνει 80, 70 και 100. Άρα αυτό μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό και θα μπορεί να είναι, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αποπληρώσεις. Θα είναι το πλαφόν μεταξύ 30 και 50%. Δεν θα έχει όμως το μέτρο αναδρομική ισχύ. Και εγώ επικοινώνησα με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Θοδωρικάκο, το βράδυ και τον ρωτούσα για αυτό το θέμα. Γιατί μου είπε ο Ιωσήφ, κάπου διάβασα για την αναδρομική ισχύ. Ο Ιωσήφ μου λέει, όχι, δεν θα ισχύσει. Και είχε δίκιο ο Ιωσήφ, για να τα λέμε κιόλα. Και μου είπε, ναι, δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί μου λέει, μετά από πότε θα ισχύσει. Και οι προηγούμενοι, και εκεί μου λέει, θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Και οπότε θα ισχύσει για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων, το ξεκαθαρίζουμε, για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων καταναλωτικών και χωρίς εξασφαλίσεις δανείων, και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να κυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπέγραφες μια σύμβαση, ξέρεις, μετά έλεγες, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτώ, μήπως είναι τελικά δεν μπορώ να. Κάτι τυχαίνει, το ξανασκέφτεσαι και δεν μπορούσες να την ακυρώσεις. Τώρα, εντός 14 ημερών, θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση ενός τέτοιου δανείου. Και αυτό σημαντικό.
0: Απλά, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, αυτό αφορά τις νέες συμφωνίες, ναι, οι οποίες θα γίνουν. Μπαίνει ένα τέλος λοιπόν στην αυθαιρεσία με τις έξτρα χρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών. Δεν περιλαμβάνει όμως τα παλαιότερα δάνεια, δεν έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και οι δανειολήπτες σε αυτή την κατηγορία λένε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και για εκείνους. Και από νομικούς άκουσα ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, ναι, και για τα παλαιότερα δάνεια.
1: Δεν θα γίνει πάντως, να το ξέρεις Ιωσήφ, γιατί μίλησα δεν θα γίνει, γιατί σου λέει πώς να το κάνουμε. Τι να βάλουμε ως, ρε παιδί μου, ως χρονικό. Από πού να ξεκινούμε χρονικό ορίζοντα. Θα δημιουργηθούν θέματα. Άρα πάμε για ό,τι καινούργια υπογραφή από εδώ και στο εξής.
0: Και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άκουσα για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Δεν
0: δηλαδή ότι
1: έτσι
0: η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Εν μέρει ο κ. Τσουκαλάς θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, ο Κώστας, και είναι έτσι. Όμως δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμα εγώ λέω ότι είναι έτσι. Από το Υπουργείο λένε ναι. Δηλαδή γιατί δεν λένε ότι γίνεται και ένα καλό και ότι ορίζουμε και το πλαφόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 100, 80, 70, το λέμε 30 με 50. Γιατί δεν λένε ότι ήταν καλό και έγινε. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και κρίνει και αυτός είναι ο ρόλος της. Αλλά όταν γίνεται κάτι καλό, ας είμαστε όλοι μαζί στο καλό και να πούμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και ότι τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ότι είναι καλό, είναι καλό. Πώς να το πούμε τώρα.
0: Καλό, ότι είναι θετικό.
1: Αυτό,
0: μέχρι
1: εκεί.
0: Α, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το κουιζάκι. Ναι. Καλημέρα, Άρτεμις. Ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Ο σύζυγος κάτι κερδίζει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι, αλλά σίγουρα το έχει βρει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: μένει η γύρη του γιου ζωγράφια. Σωστή και η δική σου απάντηση, αγαπητέ φίλε. Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία, λέει ο Πολάκης. Πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη. Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Κοντζίλα, σωστός.
1: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
0: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου,
1: ναι,
0: πούνε,
1: ωραία,
0: εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
1: Ευχαριστώ, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, αλλά ναι, λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών.

0: στιγμή. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή. Ναι, Παντελή, το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν σωστές απαντήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
1: Ναι, και το ξέρετε, όταν το λένε οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν
0: τα
1: αποθέματα. Συγγνώμη, υπάρχουν τα αποθέματα και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχοι επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε πάρκια, αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αντλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει έτσι και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
2: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό, άμα έχει αυτοκίνητο.
3: Αυτοκίνητο έχετε?
4: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμφέρει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
5: Όσο έβαζα, βάζω ένα εικοσάρικο. Αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάντα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
0: Λοιπόν,
1: γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφ, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
0: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, Αμαλία, στην Κηφισία, στην Αμόλυβδη, ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
1: Ήταν πιο κάτω από την αμόλυβδη. Λίγο,
0: ναι,
1: πιο κάτω.
0: Κρατιέται ακόμα.
1: Είναι λίγο.
0: Η αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε. Έχουμε χορτάσει θα σε αυτή τη χώρα.
1: Τα έχουμε φάει με το κουτάλι.
0: Χρόνια και χρόνια.
1: Θα.
0: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσαν.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
4: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
7: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Αντένα.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Αρχίζει σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και είναι... της βγήκε έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι, οπότε το έβαλε μέσα στο τρέιλερ ο Ιωσήφης.
0: Είναι από τα backstage που λέμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10 η τιμή της αμόλυβης. Καλημέρα Χρυσάνθη.
2: Καλημέρα Χρυσάνθη μου.
0: Και ο Παντελής, νέα στοιχεία λέει μηνός Απριλίου 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το, το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω. Σε λίγο θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ. Καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Για το πρόγραμμα.
2: Ξεκινάνε το πρόγραμμα
0: του κοινωνικού τουρισμού.
2: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε. Ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους. Θα τα δούμε στις 9 παρατέταρτο όλα τα προγράμματα.
0: Ελπίζω να καταφέρατε να κάνετε την αίτησή σας μέχρι και χθες τα μεσάνυχτα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Πείτε μας στο studio3lfm.gr. Τώρα, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζονται έτσι τα μηνύματα με ευχές. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε.
2: Εντάξει παιδί μου.
0: Που υπάρχεις πρέπει.
2: Από αυτό λοιπόν.
0: Μας υποχρέωσε.
2: Μετά είσαι στο καλούπι μου, είμαι μια και μοναδική.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Να ναι.
0: Πάμε και στον άνθρωπο ο οποίος κρατάει δυστυχώς τις τύχες μας στα χέρια του και δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογα με τις διαθέσεις του, πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, τι αποφασίζει, τι βλέπει στο όνειρό του. Κάνει και τις αναρτήσεις του, παίρνει και τις αποφάσεις του. Οι τελευταίες λοιπόν εξελίξεις είναι ότι απέρριψε τη νέα πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Βέβαια τώρα και οι Ιρανοί, για να τα λέμε όλα, ενώ βάζουν διάφορα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή τον ναυτικό αποκλεισμό,
2: ναι,
0: τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, τα πυρηνικά τα ψιλοαποφεύγουν.
2: Έτσι.
0: Θέλουν να τα πάνε σε δεύτερο χρόνο.
2: Ναι, αλλά σου λέει ο Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα. Ίσως το σοβαρότερο. Λες να πούμε για όλα τα άλλα, να συζητήσουμε και όχι για τα πυρηνικά. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν να το αγγίξουν τώρα στην τρέχουσα συγκυρία αυτό το θέμα Ιρανοί. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει αυτό. Σου λέει όχι, ή όλα μαζί ή τίποτα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που θα εφαρμοστεί με αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Είναι αυτή η επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς.
0: Για απεγκλωβισμό λοιπόν των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς, αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι κάθε παρέμβαση που θα υπάρξει στα στενά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων θα θεωρηθεί και ως πρόβλημα για την εκεχηρία.
2: Ναι.
0: Οπότε δεν θα ισχύει πλέον η εκεχηρία εάν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
2: Α, ακριβώς αυτό. Όχι,
0: ναι, ναι.
2: Συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά, αλλά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι: εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
2: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία.
2: Ακριβώς.
0: Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
2: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πραγματικά. Όμως αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας θυμάσαι το πετρέλαιο από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111. Αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
2: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο. Έχει μια μικρή πτώση. Τώρα θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το Brent στα 107,5 με μια. 107,5-043 πτώση.
0: Και πάλι καλά να λέμε.
2: Και πάλι καλά.
0: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
2: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
0: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά. Ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία πάρα πολύ βαρύ. Με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα αν επιμείνει όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν λέει να αγοράσουν τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία θα επηρεαστούμε και εμείς.
2: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
0: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία.
2: Ευχαριστώ,
3: πολύ
2: χρόνια,
3: με υγεία και
2: ευχαριστώ.
3: Ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο, έχω να πω πολλά για την κίνηση.
0: Ωχ, προετοιμαστείτε.
3: Είναι αρκετά, ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
3: Τώρα τελειώνουμε.
0: Α.
3: Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήταν Παναγιώτη μας.
3: Όλα αυτά.
0: Να είστε καλά, παλικάρι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μία κυρία,
2: ναι,
0: από την Λεμεσό.
2: Μ. Μάλιστα.
0: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
4: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπινό, και να θερίζω, και να ρέσω, ρε γάμο το. Έλα, αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιάρο αν παίζει την μπουρνο πω το βλάκα, σαν πω να πετάσω από πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρνο, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύπ, σαν πω να πετάσω. Να μπορώ να σου πω, πιάσε τα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θα μου δώσουν υπομονή.
2: Όπω η κοπέλα είναι σε.
0: Λεμεσό!
2: Κάτι αντίστοιχο
0: και
2: εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την μπουρού.
2: Τι μπουρού, τι θέλει την μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θε και την μπουρού.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέγαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μα έχει ξελογιάσει. Βαγγέλη μου, ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώ κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλανό θρανείο. Ζωσό φουτζάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
2: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών. Από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι η δραματική κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
2: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Αμάλια, παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω την τιμητική μου σήμερα.
0: Πραγματικά.
2: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
0: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
2: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα. Το γράμμα.
2: Το γράμμα. Παίρνει πριν τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λίγο μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία του, τι να ζητήσει. Καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία
2: μου χτυπάει
0: και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει
5: και ο παππούς.
2: Ο παππούς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

0: Real FM. Τάκη. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους. Ακτίδη μέων 80.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
8: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
10: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers, Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Αντένα.
12: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο για 1,5 με 2 ώρες να ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
13: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι λίγο ο μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση, να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και σήμερα, από τις 8 η ώρα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Αλέρο, Λέσβο, Χίο, Κόκκι, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανοίγει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα και για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
12: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
13: Είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως είναι για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
12: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ, είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
13: Ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημονικός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
12: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
13: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
12: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
13: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
12: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
13: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
12: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. She goes pro. Φυσικά στο My Day. She goes fast. She goes slow. He goes left. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
13: Για πες μας.
12: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Και πάω Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα play-offs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Α, Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
13: Τι είναι αυτό τώρα, μήνυμα είναι αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
12: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα
13: σου? Γιατί, παιδί μου,
14: λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκι.
12: Γι' αυτό τώρα μέρα.
13: Να είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Τέτοια μέρα που είναι σήμερα, πατάω το 54.
12: Εντάξει,
13: τα πάτσε για τα καλά.
12: Λίγο.
13: Καλά κάνει, παιδί μου. Πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
12: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί πρωί το παλικάρι μας.
13: Κάτι θέλω να πω, τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
12: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
13: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο. Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
12: Ακριβώς.
13: Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια. Μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο ένα το άλλο. Δεν πρέπει και εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές? Έχουν μειωθεί που έχουν κομμάτι.
12: Είδες τι λέει ο συνταξιούχος, όπως υπογράφει στο μήνυμά του.
13: Τι λέει,
12: καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
13: Αυτό είναι.
12: Αυτό ακριβώς.
13: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
12: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
17: Χαχαχα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
19: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
14: Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
17: Το ξεχάσαμε!
22: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
22: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
17: Και τέρμα η σφατάλη.
23: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
22: V-Timer και ξένιασες.
24: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
15: Antenna Patras. Αυτό ήταν. Antenna Patras. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
25: Στις Αττικής. Στον Κηφισό η κίνηση αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα από Περιστέρια ως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος επίσης και στα δύο ρεύματα από Φάληρο έως Σάλιμο και στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλίσια έως Κηφισίας, από Ανθούς έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού από τον Κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της ακεχηρίας. Περισσότερα στο nikos.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. 3 άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αττικής. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
26: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
27: Κτέλα Χαΐας.
28: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
27: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
29: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Για 21η φορά στην ιστορία της η Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Νίκησε με 2-0 την Πάρμα και 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε βρίσκεται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
31: Αντένα.
15: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.

0: υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Αντένα. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
4: عملية زوغرافيا

0: και πανηγύρια ναι, σήμερα. Χαίρετη πλάση όλοι.
1: Αυτά.
0: Αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλα. Τέλος πάντων.
1: Μη λες τόσες καλές κουβέντες, πες κάτι άλλο.
0: Ναι. Γιορτάζει σήμερα το κορίτσι μας. Έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται 74. Ούτε από τις φαίνεται, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος, όταν έκανα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη. Είπα λάθος στην ημερομηνία γέννησής μου, το έχει πάρει ο Καλαμαράκης φυσικά. Και λέει,
0: άσε μωρέ που είπες λάθος τώρα, εντάξει.
1: Έκανα λάθος, αντί να πω 72 είπα 52. Τι να κάνω, το 72 είμαι, το Μάιο, 4 Μαΐου του 72.
0: Χρόνια πολλά και καλά, να σε χαιρόμαστε να και θες. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε καλό σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Τα τσίπουρα θα γερή, τα πιούμε το έτσι. Σάββατο, να έχεις περάσει τα μπάγκα σου.
0: Και
1: τα
0: να μας φτιάχνεις τα πρωινά.
1: Και τι κάνεις έτσι.
0: Με την ωραία φωνούλα σου, με το χαμόγελό σου, την καλή σου διάθεση κάθε πρωί που έρχεσαι εδώ στον Real FM.
1: Δεν έχω καλή διάθεση.
0: Να σε βλέπανε. Που να σε βλέπανε.
1: Μαράκι μου, σε
0: οι άνθρωποι
1: καλό.
0: Έχουν την τύχη να σε ακούνε μόνο. Δεν έχουν τη χαρά να σε συναντάνε 6 και μισή το πρωί.
1: Ούτε το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Να μιλάμε και
0: να μιλάς και το βράδυ στα τηλέφωνα. Άστο σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα μέρα που είναι.
1: Τι να πεις περισσότερα. Όλα τα έχεις πει. 74 ετών με είπες. Να τη δείτε λίγο πώς έρχεται. Τι θες να πεις. Πες και μια καλή κουβέντα.
0: Ενώ ότι ξεκινάει πολύ θετικά
1: εσύ.
0: Και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
1: Δεν είσαι σοβαρός τώρα, τι να πεις.
0: Θα κάνω ανάλυση.
1: Αυτό δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια. Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια. Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε την
1: χαζή.
0: Ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
1: Εγώ δεν πετυχαίνω άθλους.
0: Εσύ
1: δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Και μετά τι γίνεται. Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
1: Μα πώς να κοπιάσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
0: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
1: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
0: δεν
1: είναι
0: τα
1: αυτή?
0: Λέω εγώ. Τα λέει ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος τα λέει. Ναι. Άντε να το δούμε. Πήγα να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
0: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
2: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλια ημέρα μέχρι την αναπόφευκτη ημέρα για εμάς τους βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα. Είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
3: Πάπου να φας τη γλώσσα.
1: Μπράβο, Ιώση, μπράβο φιλαράκι μου.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Μπράβο, δηλαδή βγήκες τη μέρα τώρα.
0: Ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος,
0: είστε. Μέσω του Αδούνη Γεωργιάδου.
1: Τώρα βρήκες το θυμηθείς το Θεμίσθιο. Δεν μπορούσε...
0: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση.
1: Αυτό,
0: για να καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής.
1: Μα το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει: καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμαλία. Ιωση, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτιδα.
0: Τι έχει βουνό.
1: Ο Στυλιανός πάνε σε λέει γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει. Να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο,
0: καλημέρα.
1: Πες τα Στέλιο μου.
0: Δώσε να πάψεις εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
1: Έχεις λυσάξει.
0: Θεμίσθιος, σοφή η αρχαίη πρόμονη.
1: Δεν θα έχεις και συγενέβεια, θα σε φτιάξω εγώ.
0: Να έρθω δικά.
1: Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέτοια να τις λέτε, χαρά που τις δώσατε.
1: Κωνσταντίνο...
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε και στην κυρία που είστε μαζί.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει, Αμαλία σε ζηλεύει ο Καλαμαράκης.
0: Oh.
1: Άστο να λέει, ναι, χρόνια πολλά με υγεία Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Καμπάνη. Καλημέρα, λέει, να τη χαιρόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μία καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενεθλιά της και έχει τον Καλαμαράκι, τον πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες. Πάνω μου, όπως τα λες.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το δώρο σου σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.
0: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία ναι, Μαλία ναι. Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πανηγυρτζής Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Δεν τα παγώ, Στυλιανός. Sorry.
0: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
4: Σας παρουσιάζω το του Κλαπάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
0: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπα όλα ο Καλαμαράκης. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
0: Στόμα έχει και μιλιά.
1: Μα μίλησα εγώ καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, λέω κι εγώ. Ναι. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στη τηλεοράση στα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό. Αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
0: 70 χρόνια λέει είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μία σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
1: Ακριβώς. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα, όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. Βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την φέτα, για την ελληνική φέτα. Ναι. Παρουσιάζονται λοιπόν η παραγωγή από το Wisconsin.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάχνουν φέτα.
1: Λευκό τυρί δηλαδή.
0: Ναι. Από αγελάδες.
1: Βεβαίως. Και όχι εγώ πρόβειο όπως είναι η κανονική φέτα.
0: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει λέει καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
1: Pop, ναι.
0: Γιατί λέει.
1: Τι,
0: και εμείς φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσανε στο Wisconsin και φτιάχνουν λευκό
1: τυρί. Είναι λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελαδινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
0: Κάνουν προσπάθειες όμως και
1: έχουν
0: ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο.
1: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μπαίνει ένα πλαφόν εκεί. Όχι με αναδρομική ισχύ το μέτρο. Ξεκάθαρο είναι αυτό, να το πούμε. Και βεβαίως, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Real News, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρία πολύ θετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μπαίνει στο τραπέζι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που και εκείνος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Συγχαιρόμαστε,
0: χρόνια
1: μαζί.
0: Πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα λέει άνοιξε σχετικά με τις διακοπές? Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά. Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ. Στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Καθώς μιλάμε τώρα και για την
1: ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Και καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για

0: τρεις αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε όχι, με την Αμαλία.
1: Σουβλάκι, όχι στο σουβλάκι. Γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
0: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο 20 λεπτά στο τυλιχτό.
1: Το τυλιχτό, ε.
0: Ναι. Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι πώς θα βγουν.
1: Κατά κόστος αυξάνεται. Και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουν. Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, Βρέγιο, σήμερα το τυλιχτό.
0: Εγώ 4-20, το πήρα 4-20. Από 4.
1: Έτσι.
0: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που
1: και
0: θυμάμαι.
1: Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4,60, ναι. 4,80. Μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
0: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
2: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
3: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
4: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
5: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
6: 80 ευρώ. Δύσαντες πράγματα για 3 μέρες.
7: Τώρα είναι εκατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από 3 μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
8: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
9: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
10: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
11: Τώρα ναι, ερχόμουν με 2 καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
12: Πάλι κόβω πράγματα γιατί είναι ακριβά πολύ.
1: Ναι.
0: Περιορίζουν τις αγορές τους λοιπόν, κόβουν πράγματα.
1: Σάκρος απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σούπερμάρκετ πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
0: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
1: Τι εξοικονομώ,
0: στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
1: Εντάξει.
0: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει, ναι, να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
1: Σου.
0: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
13: Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
1: Δεν προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
13: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές,
1: ναι,
13: τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια, ναι, και όχι στα πάνω, και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
0: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δω στα χαμηλά ράφια.
1: Καλά, σήμερα μη σκύβεις.
0: Πού να σκύψω εγώ τώρα να δω τη τιμή στα χαμηλά ράφια. Πάντως να το έχετε στο μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
0: γιατί
1: το
0: εκεί
1: κάνω,
0: πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
1: Παρακαλώ.
0: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
1: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές. Εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
14: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
13: Περίεργο, αλλά στοχευμένος, ναι, τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
14: Και είναι απολύτως αληθές.

0: φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάρετε κάτω το καρβέλι, φάτε το, να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά, δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρει, σε κρατάνε και μετά πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στο μάχη, παιδιά. Ποτέ.
0: Ωραίο.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Υπάρχει εκεί το αίσθημα τη πείνα.
0: Οπότε αγοράζει παραπάνω.
1: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνει παραπάνω χωρίς να τα χρειάζεσαι.
0: Έτσι. Κατάλαβε. Μπράβο, παιδί μου.
1: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσει ναι. Πλέον. Ψώνια μόνο με γεμάτο στο
0: μάχη. Χορτάτη. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Σα ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο πηγαίνοντα στο μικρό σα σχολείο και είστε κομμάτι τη καθημερινή σα πρωινή παρέα. Ο μικρό είναι μεγάλο φαν. Τελευταία σα κάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σα σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλα που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθω σα ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι είσαι πολύ φίλο μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλιο, όμω ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και
0: για
1: τι ευχέ
0: και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φυλάκια στο μικρό.
1: Καλημέρα και σε Θοδωρή. Εγώ πάντω λέω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνει, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
1: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
2: Α, θα βγει και
1: έχουν
2: για
1: και εκεί,
2: έναν
1: άλλο. Έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχεί.
0: Σίγουρα.
2: Α, και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
1: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια Ιπατσίων Πειραιός Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τις Τζιφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανθούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026. Ο Τορέρο,
3: eleva di la cava su sombrero. Real FM. Antena Patras 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει Τεχεράνη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Τώρα τέλος πάντων, ναι. Το βρήκε το δρόμο, έκατσε. Επιστροφή λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας δώσαμε και tips για να κάνετε πιο έξυπνα τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, δεν πηγαίνουμε ποτέ, μα ποτέ νηστικοί να κάνουμε ψώνια, μόνο με γεμάτο στομάχι. Και δεύτερον, κοιτάμε τα χαμηλά ράφια. Ναι. Εκεί κρύβονται οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές.
9: Εγώ για το γεμάτο στομάχι έδωσατε μια ιδέα. Φάτε ένα καρβέλι ψωμί, θα χορτάσετε σίγουρα, δεν σας τυχείς και πολύ, και πηγαίνετε χορτάτη στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές στον Κώστα στο ταξί.
8: Το ταξί.
9: Να είναι καλά. Ευχαριστώ Κώστα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
8: Και ο Νικόλαος στέλνει τις ευχές του.
9: Η Αναστασία.
8: Και ταυτόχρονα λέει: πολύ κυνήγηρε, παιδιά, προσφορές, τιμές, χρήματα κτλ. Πού να βρούμε χρόνο για έρωτες. Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα, Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
9: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
8: Πάμε, ναι.
9: Α, καλό.
8: Πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε.
9: Σου χάλασα τον ήρμο τώρα. Δεν
8: εκεί
9: συγγνώμη,
8: έχουμε αντιπαράθεση σε δύο επίπεδα, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι.
8: Ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
9: Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή έκλεινε το μάτι και στα κόμματα της αριστεράς.
8: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά. Επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μείνει να κέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.
8: Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Είχε γίνει λοιπόν συζήτηση για ανεξάρτητες αρχές, για το συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9: Ναι.
8: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Για δύο.
8: Για μεγάλο διάστημα.
9: Για
8: τις δύο αυτές αρχές.
9: Ακριβώς, για τις δύο εκ των τριών επικεφαλής.
8: Και ότι είχαν συμφωνήσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συνήγορο του πολίτη και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η κυρία Συγκούνα, για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9: Ακριβώς.
8: Εμείς είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μία κόντρα που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δουδονή. Που τον είχε κατηγορήσει,
9: ναι,
8: ότι έχετε κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι άλλα μας λέγατε και άλλα κάνετε τελικά. Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι είχε γίνει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ και ότι υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του λέει ότι εμείς, αφού δώσαμε τη συνένεσή μας για το πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, γιατί δεν προχωρήσατε. Η κυβέρνηση λέει ότι η συμφωνία ήταν για δύο αρχές, για ένα πρόσωπο δηλαδή που είχε προτείνει η κυβέρνηση και για ένα πρόσωπο που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και λέει πρέπει να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και πείτε μας γιατί δεν προχωρήσατε έστω στην μία αρχή, στην πρόταση δηλαδή για την κυρία Συγκούνα.
9: Ακριβώς.
8: Αυτό έχει προκαλέσει λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, αλλά και ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
9: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακριβώς. Ότι κατηγορούν τον ΠΑΣΟΚ ότι πήγε να αντιλάρει με την κυβέρνηση και δεν του βγήκε με ένα τεδιράδο και τελικά τι, χωρίς να το έχει πει στην αντιπολίτευση, έλεγε το αντίθετο. Τώρα, να σου πούμε, εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και τις δηλώσεις.
8: Πάντως από την κυβέρνηση επιμένουν και λένε και συγκεκριμένα μάλιστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε για τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι είχε γίνει συμφωνία σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Το άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η τετραήμερη εργασία. Η πρόταση για συζήτηση δηλαδή που έριξε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση.
9: Και όχι για όλους τους κλάδους.
8: Ναι.
9: Μετά το διευκρινίσει ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα για συγκεκριμένους κλάδους που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Πάντως, κυρία Κεραμέως άκουσε την απάντηση ότι αυτό θα σημάνει, αν γίνει, και κλείσιμο επικέ λουκέτα και θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.
8: Πάντως όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση, να δούμε εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
9: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε έναν βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the root. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
8: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος,
9: ναι,
8: και
9: τα λοιπά, ναι.
8: Θέλω κάτι να παραγγείλω.
9: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
8: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
9: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α! Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
8: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
9: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
8: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες, σωτέ, με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
9: Κατάλαβα.
8: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. La sangria coulée à la période torride. Πάμε και στα πολιτικά-πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
9: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής, μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις και βεβαίως πάρα πολύ το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
8: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού, την Πρωτομαγιά.
9: Ναι.
8: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
9: ουσιαστικά, ναι,
8: τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού.
9: Που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις τέλος πάντων και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση, και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει, και από εκεί κάτω, δεύτερη, τρίτη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
8: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και το έχουν βρήσει,
9: ναι,
8: αλλά και με γυρολόγους.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιαννακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο ΠΑΣΟΚ.
11: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα? Για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
12: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
11: Χωρίς εξαιρέσεις.
12: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
13: Είδαμε την κυρία Γιαννακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
12: Καταρχάς, η υποδοχή στο ΠΑΣΟΚ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
13: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
12: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
14: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
12: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρουσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιαννακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιαννακοπούλου.
8: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο ΠΑΣΟΚ.
9: Ναι, εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
8: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιαννακοπούλου.
9: Ναι.
8: Δεν
9: με μπέρδεψε, έτσι εδώ.
8: Δεν τον εννοούσε.
9: Δεν τον εννοούσε.
8: Δεν βάρουσε εκείνον.
9: Έχει παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
8: Για γυρολόγους και δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιαννακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιαννακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
11: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
15: Τα είπα, τον καλωσόρισα.
13: Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
15: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα, τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
11: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
8: Λάθος είχαμε κάνει.
9: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
8: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα.
9: Βέβαια.
8: Καλωσόρισε η γυναίκα.
9: Α, μια χαρά.
8: Βέβαια, λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Πρόεδρος θα χειρίζεται
9: και
8: αυτά και
9: η
8: Επιτροπή Διεύρυνσης.
9: Ναι, ναι.
8: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
9: Απεταξάμιν.
8: Αυτό. Αλλά βιαστήκαμε.
9: Ναι, εμείς, παιδί μου, εσύ, το μυαλό.
8: Το μυαλό μας είναι.
9: Το πονηρό.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονο μετά από σύγκρουση με πατίνι.
8: Άντε πάλι.
9: Σε πλατεία τη Κυπαρισίας.
8: Άντε
9: και
8: πάλι.
9: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία τη Κυπαρισίας.
8: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
9: Να το πούμε αυτό.
8: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν
9: αυτό,
8: για
9: ξέρω.
8: Να ληφθούν επιτέλους μέτρα.
9: Ναι.
8: Δεν μπορεί τώρα
9: στην
8: τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
9: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
8: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στην Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
9: Προσοχή, προσοχή.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
16: Το ξεχάσαμε!
17: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
16: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
17: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
17: V-Timer και ξένιασες.
18: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
21: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
22: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
21: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
18: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
23: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
24: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
8: Μήνυμα ο Γιάννης και ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνα, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί. Στο Έλενα.
9: Λες. Ναι, δεν θυμάμαι, κάτσε.
8: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
9: Ναι, να μάθει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλενα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κανένα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
8: Κάπου εκεί. Άντε, να ήταν λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδηγό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
9: Ναι, βεβαίως.
8: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.
9: Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα θάνατο ορμούς και λέει αν πλησιάσετε θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, τι να πω. Φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
8: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των ασθενών του Ορμούζ και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει. Και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
9: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
8: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
9: Έτσι.
8: Για τα καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
9: δεν
8: σίγουρα.
9: Δεν τρέπεσαι.
8: Αυτό που λέμε, άντε και καλά κρασιά.
9: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φυλή στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
8: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον Προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε,
8: καλή εβδομάδα.
9: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. I'm guilty as
8: yours. Σε αυτήν λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, Πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου. Ευχαριστώ. Να σε χαιρόμαστε.
9: Να, καλά.
8: Να είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
9: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου,
8: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
9: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
8: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο θα ήθελε να της αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
9: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Υγεία.

0: Αγγλίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, αρίνα, μεσολόγη, γυρίζουμε για κόρυφα αρίνα, από αρίνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: LFM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο χωρίς επιβάτες στην οδό Φυλής στο Ήλιον. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Σαλδάρη προς Ομόνια. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φυλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κάντζα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκταρεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
2: Αθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα 105,3.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι, κατά τη γνώμη μου, χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις στους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες, άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξηφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την εικόνα. Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι η τουριστική προ...

Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια.

Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός στα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα. Καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ στα φύλλα επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα. Καλημέρα και στον Γεράσιμο, έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρη. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν οι Ισπανοί.

Γερμανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη επιχείρησης για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ιράν. Πάνω από 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin. Επιτάπητος θα τεθούν οι επιπτώσεις της κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
10: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Τώρα θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό, για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα: υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα
και με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς», γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και
Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα, οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιθέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμπορικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια βεβαιότητα η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνει τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας, που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε μεγάλες, πολλές εισαγωγές, και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή, λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλέκας του Παναθηναϊκού Ολαφών. Εξαιρετική παρουσία έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρία Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία, για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα, ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000.
9: Μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά.
8: Με σεβασμό στη...
9: Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $109 το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διενυκτερεύσεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο 25χρονος υπεύθυνος του καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ στον ανήλικο. Συνελήφθη ο οδηγός 23 ετών που κινούνταν τα ξημερώματα με 178 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλή στο Ήλιον, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά σε λεωφορείο. Ο οδηγός και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
10: Αντένα Πάτρας. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Ο 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στο Μαϊάμι. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο κατόχος του τίτλου Λάντο Νόρις με McLaren και στην τρίτη θέση Όσκαρ Πιάστρη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Αντένα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ
1: με σκανάρανε κανονικά και...
0: Όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είπε και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάλογο? Περάσαμε πάλι κταίο.
1: Κταίω. Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, εκεί σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχειρήσεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
0: ο κύριος Τσουκαλάς,
1: λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
0: Ακραία πράγματα. Βαριά και ακραία.
1: Ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για τους υποκλοπές, για
0: όλα. Κάνε κριτική σε όλα.
1: Κάνε κριτική.
0: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις?
0: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
1: Τι θα πεις μετά?
0: Ποιο
1: το
0: είναι?
1: Παραπάνω, ποιο είναι? Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσανε τώρα. Το άλλο, ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Έμεινε 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια έμεινε.
1: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει, εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το μέα κούλμπα, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
1: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε. Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχηθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
1: Ούτε κλέφτη τον είπε.
0: Ούτε κλέφτη.
1: Με την έννοια.
0: Αρχιερέας.
1: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ της Χριστιανού και του Τσίπρα, που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
0: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως
1: είναι. Ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης.
0: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια. Επιμένει για το τέλος. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
0: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη. Αν το καλοκαίρι είναι καλό δεν γίνει κάποιο μεγάλο. Δεν υπάρχει κάποιο.
1: Και μια φωτιά τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Ναι, πρώτα. Τεράστια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβριο.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και να, η Κατερίνα καλά. Η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης, πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή, από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά ενώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη. Και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μία απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται, νομίζω, από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
0: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
1: Και για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
1: Και, κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτησης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε να αιτιολογήσω τον όρο μου και να μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή
1: Τι εννοείτε τα πρόσωπα;
2: Όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της ελληνικής λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος

0: λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
1: Ωραία.
0: Σύνταγμα.
1: Πού βρισκόμαστε πάμε τώρα και τι προτίθεστε να κάνετε.
0: Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα ζητώντας μία διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι ναι. η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
1: επισημάνει. Σε άλλη συνεδρίαση να πει είναι επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν...
1: Προτάθηκε η κυρία Σιγκούρα, νομίζω αν λέω το όνομά της καλά της κυρίας και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι η τρίτη αρχή, για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών. Η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση. Το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Πέραν αυτού, θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή μετά την καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί. Το γεγονός ότι αυτή η αρχή, εν πάση περιπτώσει, παρέμενε ακέφαλη, ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση συνέπεψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Σιγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μια διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Δερβιτσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Σιγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο τα παίρνουμε πίσω. Διότι αυτή η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Ενώ
1: ελπίζουμε
0: εμείς
1: να βρεθεί μια λύση
0: στο προσκήνιο.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις θα κρατήσετε στη Βουλή?
0: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και

0: παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό που λένε, τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
0: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω, λέω μια προσωπική εκτίμηση.
1: Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ακόμη δεν υπάρχει.
0: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την, ας πούμε, διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα, πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει
2: πώς
0: καταλογιστεί
2: το
0: λόγω της συμπεριφοράς της.
2: Αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
0: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης.
2: Που στην κοινή γνώμη αφορά, ποιος το κρίνει?
0: Κύριε,
1: πολιτικά το λέει. Πολιτικά,
2: πολιτικά, αυτό λέει. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
2: Το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Αν κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία, θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση, η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε, στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί
2: να πάμε σε ειδήσεις για να τα
0: και θα το εγγυηθούμε αυτό.
1: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά από την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Με αντίπεινα προειδοποιεί εκπρόσωπος του Ιράν. Πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ.
1: Σας ακούω.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσω?
2: Ναι, εγώ. Ναι. Αφού ήρθα ο Ξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, στα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά μπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
1: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική
2: για τη χώρα. Ο Νίκος μου γνέφει ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
1: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και την, θα έλεγα, πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
2: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Ακούστε, ναι. Δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
0: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
1: Τι εννοείται μας πρόλαβα?
0: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
1: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
0: Πότε την καταθέσατε εσείς?
1: Την Πέμπτη.
0: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
0: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
0: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
0: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
1: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
2: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτεται το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και κάτι άλλο που θέλω
0: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
1: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
0: Τι γίνεται, έρχεται ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενος αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
2: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, είναι, στα περισσότερα σημεία.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του με εκφράζουν απόλυτα.
2: Εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
1: Αυτό δεν είναι, θέλω να
2: τα περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά
1: αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
0: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
1: Όχι, και ο κύριος Δελατόλας
2: εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
1: Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική, η μόνη ειδική.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Φράσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Τελατόλα.
3: Καλημέρα Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία πριν, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια με την καλή έννοια το λέω σε ευπαθείς ομάδες με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών. Και μετά ήρθε η Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
2: Πρώτα απ' όλα αυτά τα 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν πάρει στη τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
4: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία.
2: Okay. Όπως ξέρετε κύριε Χατζηγολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και
4: αυτό. Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
2: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
3: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισημαίνει ο Νίκος Γιάννη. Τώρα όμως θα γυρίζεις κι εσύ.
2: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
4: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία, δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
2: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
3: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
2: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
3: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
2: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούνται, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
3: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη εκλογή?
2: Προφανώς και δεν παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει την πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Τελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, η θηλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία. Και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
4: Κύριε Λοβέρντο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά κανέναν, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
4: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, τη συγκάλυψη. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
2: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να συγκαλυφθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
3: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος όπου τα σκούνται αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
4: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις. Παρετήθηκε από το Πασόκ. Ιστορικός τέλεχος του Πασόκ. Υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
2: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηπολάου.
4: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάση τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
4: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
3: Επανέρχομαι λοιπόν.
2: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο. Όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
3: Για, δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
2: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κύριου Ρέμου, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φοετάχθη όμως, έτσι, εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση προς αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο, αυτό θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλιρινική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Δελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
4: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
4: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Για να δούμε.
4: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο inikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά με μικρή υποχώρηση σε σχέση με το άλμα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $109 το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφιγγούν τα όρια της αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων, τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργκόβας. Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία. Υπήρξε απογοήτευση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως οι Ευρωπαίοι δεν άκουσαν, συμπλήρωσε. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός που φέρεται να επιτέθηκε σε 20χρονο οδηγό μετά από τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν με υλικές ζημιές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών.
0: Αντένα.
1: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 2-0 η Real Madrid κέρδισε εκτός έδρας την Εσπανιόλ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Είναι στην δεύτερη θέση με 77 βαθμούς, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται με 88, που χρειάζεται έναν βαθμό στις τελευταίες 4 αγωνιστικές για να στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια. Περισσότερα στο filathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Εκριθμή παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά από την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με αντίπει να προειδοποιεί εκπρόσωπος του Ιράν. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 109 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Περισσότερα στο real.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Μεταδίδουμε ζωντανά από το σπίτι της οικογένειας Αλεξίου. Μαζί μας ο φούρνος της κουζίνας. Πώς νιώθετε για το happy hour?
7: Ζω το όνειρο. Τα έχω ψήσει όλα. Παστίτσα, λαζάνια, λαχματζούν, κρέμ μπρουλέ. Βρείτε μου άλλο φούρνο με τέτοια διεθνή καριέρα. Α, να τι πάλι έρχονται. Θα ξεκίνησε το τρίωρο.
8: Τίποτα δεν μένει άψητο όταν έχεις Ήρων Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα με μηδενική χρέωση προμήθειας για 3 ώρες κάθε μέρα.
9: Πώς μαθαίνεις ποιο είναι το δωρεάν τρίωρο?
8: Στέλνουμε ειδοποίηση στο κινητό σου από την προηγούμενη μέρα. Και για σένα που δεν έχεις ακόμη έξυπνο μετρητή, Happy Hour for All. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΡΑΗ.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Μωρό μου πίσω έλα. Με παρατάς και κάνω κάμια τρέλα. Στο κοντά χωρίς εσένα να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παρατάς και κάνω κάμια τρέλα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Με 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσαν νέο χάρτη των στενών του Ορμούζ που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, απαντώντας εμέσως στον Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερα στο inikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 109 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφίγγουν τα όρια αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχτούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή που θα αφορά τους Πιλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική Σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο Λόγω Εργασιών.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 13-10 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών από την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup που γίνονται στο Ρότερνταμ. Στις 3 το μεσημέρι παίζει με την Ουγγαρία, όπου θέλει την νίκη για να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ, αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα, ο Νέαρ στο ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας. Με παρετήσεις, παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ, με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά ακόμη θέματα στην επικαιρότητα. Και με τροχιά και με τραυματισμούς παιδιών από, με πατίνια, με ηλεκτρικά πατίνια στην Πάτρα. Σήμερα πήρε εξιτήριο το ένα παιδί, το άλλο υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Ρίο. Και όλα αυτά στον απόϊχο αυτής της περίφημης σκάλας και της φιέστας της αστιότητας, να πω, της φιέστας φιάσκο, της φιέστας ρεζιλίκη στον Άραξο, στο αεροδρόμιο του Άραξου. Με τον τραυματισμό τριών δημοσιογράφων, οι οποίοι θα υποβάλουν, ή μάλλον ήδη έχουν υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνων, και είναι αποφασισμένοι και καλά κάνουν να το φτάσουν στα άκρα. Κοινωνικός θεσμός από σήμερα, οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Μπείτε και δείτε πώς γίνεται η διαδικασία. Πρέπει να μπει ο συνταξιούχος στο ίντερνετ, να πατήσει στο gov.gr, να μπει στο λογαριασμό της ΔΥΠΑ και να ακολουθήσει τα μύρια όσα βήματα διαδικτυακά για να μπορέσει να κάνει αίτηση, για να μπορέσει να απολαύσει και εκείνος και να είναι ανάμεσα στους 25.000 συνταξιούχους που θα απολαύσουν μια επιδότηση, ένα βοήθημα για κοινωνικό τουρισμό. Maybe. Ενώ παλιά ο συνταξιούχος, πράγματα που τα ήξερε και μπορούσε να τα κάνει, πήγαινε στο εργατικό κέντρο, υπέβαλε τα χαρτάκια του, έκανε την αιτησούλα του χειρόγραφα και έπαιρνε το δικαίωμα στον κοινωνικό τουρισμό. Τώρα πρέπει να το κάνει μέσω διαδικτύου. Οι μισοί είναι off. Δεν ξέρουν καν να το χειρίζονται το διαδίκτυο, άρα είναι εκτός συναγωνισμού. Όλα αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, και βέβαια θα δούμε και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Πέριξ περιοχή μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πιρέλη, στα Λάστιχα, και δικαίως φωνάζουν και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι στο Γλάφκο, εκεί στην παραλία, στη Λεύκα μάλλον συγκεκριμένα, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Ακούτε ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας, 105,3, η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2 να τα δούμε και να τα πούμε λίγο αλλιώς. Και πάντα μαζί μας το σούσι μπαρ Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης, σε αυτή τη νέα διεύθυνση και στον υπέροχο μαγευτικό χώρο των Υψηλών Αλωνίων. Είτε καθίσει στην πλατεία, είτε στο πεζοδρόμιο, είτε εντός του καταστήματος, με άριστη εξυπηρέτηση και άριστες πρώτες ύλες σε όλα τα ασιατικά πιάτα.

Και ο Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε, ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με μια επιστολή με την οποία έκανε γνωστό ότι φεύγει από το κόμμα, του Νίκου Ανδρουλάκη, χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς προσωπικά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε μια επιστολή στην οποία ο κ. Καστανίδης αναφέρει ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Στην πολιτική μου διαδρομή, λέει ο Καστανίδης, δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη, χωρίς συμβιβασμούς, συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατό να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Και αναφέρει ότι στις εκλογές του 23 ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που επέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλέσουν ως ομιλητή, και για να μην μείνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο εφήβρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του κινήματος.

0: Και εν πάση περιπτώσει ο κ. Χαστανίδης χρησιμοποιεί αρκετούς χαρακτηρισμούς για τον Ανδρουλάκη: προσβλητικός, ανιστόρητος, υστερόβουλος, και τεκμηριώνει με τα δικά του επιχειρήματα αυτούς τους χαρακτηρισμούς, και μάλιστα αναφέρεται και σε κάποια ονόματα όπως που έχουν γράψει ιστορία αημνίστων, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Γιάννης Αλευράς, ο Γιάννης Καραλαμπόπουλος, θα είχαν, λέει, υποστεί τη δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου Ανδρουλάκη αν ήταν συγγερινός τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η παραίτηση Καστανίδη με τέτοιους χαρακτηρισμούς σε βάρος του προσώπου πια δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί μονάχα, είναι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο πρόσωπο, στον άνθρωπο Νίκο Ανδρουλάκη, για την τακτική του, το σκεπτικό του, για τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και δρά. Άρα σε μια πολιτική κατάσταση που είναι πραγματική κινούμενη άμμος, με ένα νέο κόμμα Τσίπρα να έρχεται, με μια πρόταση για πολιτική αλλαγή σε όλο το φάσμα της κέντρο αριστεράς, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και να ακούσουμε και να συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Και όλα αυτά μετά από ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που το κόμμα φαίνεται να βγήκε, ή τουλάχιστον έτσι υπόθηκε ότι βγήκε από αυτό το συνέδριο αλόβητο, και όχι μόνο αλόβητο, πιο δυνατό και ενωμένο. Την ενότητα αυτή ψάχνουμε να βρούμε ακόμα. Αλλά θα πάω σε κάτι άλλο, γιατί είχαμε και τον κύριο Μανιάτη εδώ στην περιοχή, έκανε και περιοδεία, και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας για να καταγράψουν προβλήματα. Εγώ αφήνω το ΠΑΣΟΚ στην άκρη και στέκομαι στα προβλήματα της περιοχής, του νομού μας, της Αχαΐας. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να μπούμε στη χρονομηχανή για να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Και θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο πηγαίνοντας εδώ δίπλα, στην Αρωανία. Δεν είναι μακριά, μέσα στην καρδιά της Αχαΐας, προς τα Καλάβρητα, μια πανέμορφη περιοχή απίστευτου φυσικού πλούτου, αλλά δύσκολα προσβάσιμη. Μπορείτε όχι τόσο εύκολα να φτάσετε εκεί, και οι άνθρωποι σαν να ζουν στο 1950, στο 1850, περιμένουν ακόμα ένα δρόμο, περιμένουν κανένα γιατρό, περιμένουν φως ηλεκτρικό, φως νερό τηλέφωνο που λέγανε οι παλιοί, αλλά το φως νερό τηλέφωνο κάποτε ήρθε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, όχι ακόμα όμως στην Αρωανία, όχι ακόμα στον πρώην Δήμο Αρωανίας που είναι ενταγμένο στο Δήμο Καλαβρίτων πια, και θέλω να πάμε στον κύριο Δημήτρη Γκολφινόπουλο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Καλαβρίτων, και θα μιλήσουμε για πράγματα που όντως θα σας κάνουν να νιώσετε ότι έχετε μπει σε χρονομηχανή και ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, γιατί εν έτη 2026 υπάρχουν ακόμα άλλοι τα προβλήματα που θυμίζουν 1950. Και λίγο λέω. Κύριε Γκολφινόπουλε, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί αυτά που ακούστηκαν κατά την περιοδία εκεί του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή σας, είναι πράγματα που σε κάνουν να σου σηκώνεται η τρίχα, κυριολεκτικά να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Πάμε ένα-ένα.
1: Ναι, πραγματικά. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, όπως και όλες οι περιοχές αν θέλουν να αναπτυχθούν, είναι η πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν μπορεί να αναπτυχθείς ούτε οικονομικά, ούτε αγροτική παραγωγή να αναπτύξεις, ούτε και τουριστικά. Δεν πρόκειται να μπεις στον τουριστικό χάρτη όταν δεν έχεις πρόσβαση.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ονομάζεται, είχε ονομαστεί μάλλον το 1934 σε 111, Και αυτή η ονομασία χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα.
0: Η 111 η γνωστή. Μας κάνετε και μάθημα ιστορίας, γιατί εγώ δεν το ξέρω ότι έχει ονομαστεί από το 1934 111.
1: Ακριβώς. Και έχει μετανομαστεί ως Εθνική Οδός 33 το 1963.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και ενώ έχει ονομαστεί Εθνική Οδός το 1963, Εθνική Οδός 33, στην πραγματικότητα δεν θυμίζει σε τίποτα Εθνική Οδό.
0: Καλά,
1: είναι
0: ναι.
1: 94 χιλιόμετρα περίπου Πάτρα Ψοφίδα. Και αυτά, αν θέλει να τα διανύσει ένας με ασφάλεια, θα πρέπει να ξοδέψει περίπου 2 ώρες. Καταλαβαίνετε, ας πούμε.
0: Όσο θέλει να πάει Πάτρα Αθήνα, δηλαδή.
1: Όσο θέλει ακριβώς να πας Πάτρα Αθήνα.
0: Το 34 όμως σκέφτηκαν και είχαν τη μέρημνα να παραφτιάξουν μια εθνική οδό της εποχής εκείνης, που ήταν ένας αυτοκινητόδρομος, ή 111, να μπορεί να φτάσει κάποιος εκεί. Τώρα, τόσα χρόνια, δεκαετίες μετά, έναν αιώνα μετά, σχεδόν, δεν έχουμε δρόμο για να πάει κανείς με ασφάλεια και να πάει και γρήγορα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό, κύριε Κολφινόπουλε?
1: Κοιτάξτε, η συντήρηση έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια. Δηλαδή, η συντήρηση να πλύνουμε λακκούβες και μικρές βελτιώσεις έχουν παραχωρηθεί στην περιφέρεια. Όμως, ο σχεδιασμός και η ουσιαστική αναβάθμιση αυτού του δρόμου, μιλάμε για ουσιαστική αναβάθμιση αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών.
0: Μάλιστα. Στο οποίο Υπουργείο Υποδομών είχαμε και υφυπουργό την κυρία Αλεξοπούλου, μέχρι πρότινος, να θυμίσω. Υφυπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Μεταφορών. Εντάξει, όχι, για να τα θυμίζουμε, μην τα ξεχνάμε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ήταν βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, για να έρθω να σας βρω και να πιούμε καφεδάκι εκεί στο καφενείο του χωριού, θα πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου και να ξοδέψω κάπου 2 ώρες για να φτάσω.
1: 2 ώρες στο δρόμο.
0: Πρώτα ο Θεός, και να κάνω και το σταυρό μου. Και να ξοδέψω κάπου 2 ώρες για να φτάσω.
1: 2 ώρες στο δρόμο.
0: Πρώτα ο Θεός, και να κάνω και το σταυρό μου στη διαδρομή.
1: Αυτό βλέπετε, πρώτα ο Θεός, έτσι.

0: θέμα.
1: Ένα επόμενο θέμα που είναι πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό είναι η ιατρική περίθαλψη. Στην περιοχή το μόνο που υπάρχει είναι ένα αγροτικό ιατρείο,
0: ναι,
1: στο οποίο γιατρός έρχεται 3 φορές την εβδομάδα για 4 περίπου ώρες και ουσιαστικά είναι για να κάνει συνταγογράφηση των φαρμάκων. Σε αυτές τις ώρες δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Δηλαδή,
0: και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και υποδομή για να κάνει και κάτι άλλο ο γιατρός.
1: Δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν μηχανήματα και το κυριότερο βέβαια δεν υπάρχει ασθενοφόρο.
0: Και αν κούφια η ώρα, κύριε Γκολφινόπουλε, ένας ηλικιωμένος πάθει κάτι, τι συμβαίνει?
1: Σημαίνει θα περιμένει το ασθενοφόρο που θα κάνει πάνω από μια ώρα σίγουρα, γιατί το πιο κοντινό είναι τα καλάβρητα και η κλητορία, που μπορεί να μην υπάρχει και διαθέσιμο ασθενοφόρο εκείνη τη στιγμή. Έτσι, άρα ουσιαστικά ή οδηγός, άρα ουσιαστικά θα πρέπει να έρθει από... είναι μακριά από την Τρίπολη ή να το μεταφέρουν, όπως έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, σε κάποια καρότσα κάποιου αγροτικού.
0: Αν είναι
1: έχει
0: δυνατό.
1: Παρατηρηθεί και αυτό.
0: Αν είναι... Α, έχει παρατηρηθεί και αυτό.
1: Έχει παρατηρηθεί και αυτό.
0: Α, δεν το λέμε κάθε υπερβολή, δεν το λέμε δηλαδή.
1: Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχουν μεταφέρει άτομα.
0: Άρα αν πάθει κάποιος ηλικιωμένος κούφια η ώρα κάτι, ή θα πρέπει να έρθει από τα καλάβρητα το ασθενοφόρο, αν είναι τυχερός ο ασθενής, ή από την Τρίπολη. Φανταστείτε τώρα από την Τρίπολη να ξεκινήσει να πάει στην Αρουανία για να πάρει τον ασθενή, να τον πάει στο νοσοκομείο Καλαβρίτων ή στο νοσοκομείο του Αιγείου ή δεν ξέρω πού αλλού, ανάλογα την κατάσταση, έτσι, ή στην Πάτρα. Άλλες 2 ώρες. Άρα θέλει μισή μέρα για να καταλήξει ο ασθενής στην ανάνυψη και να τον παρακολουθήσουν στα επίγοντα, να τον παρακολουθήσουν οι γιατροί.
1: Ακριβώς. Που και... νομίζω αυτός ο χρόνος δεν...
0: Μάλιστα. Ή τον παίρνετε καλικούτσα και τον πάτε με τα αγροτικά στις καρότσες.
1: Ακριβώς. Παίρνοντας και την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και εύκολο να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε. Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την πραγματική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή. Έχουμε ουσιαστικά κυρίως κτηνοτροφία στην περιοχή και λιγότερο γεωργία. Όμως η κτηνοτροφία, αν θες να έχεις κτηνοτροφία η οποία να είναι, να σου αποδίδει ένα εισόδημα, έτσι, να σου αποδίδει ένα εισόδημα, τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι στο στάβλο να έχεις ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορείς να εξυγχρονιστείς, να βάζεις ένα αρμευτικό μηχάνημα και να βάζεις μια παγολεκάνη να συντηρείς το γάλα σου, να παραδίδεις το γάλα σου μέσα στις προδιαγραφές, στις μικροβιολογικές προδιαγραφές.
0: Δεν έχουν ηλεκτρικό.
1: Οι περισσότεροι στάβλοι δεν έχουν ηλεκτρικό και από όσο γνωρίζω υπάρχει ένα πρόγραμμα στο Δήμο όντως που δίνει μια βοήθεια. Το πρόγραμμα της περιφέρειας, από ό,τι ξέρω, ο κωδικός του προγράμματος της περιφέρειας δεν έχει χρήματα για να γίνει ο αγροτικός εξελεκτρισμός.
0: Ποιος είναι αυτός ο κωδικός για τον αγροτικό ηλεκτρισμό?
1: Που αφορά αυτό το πρόγραμμα. Από ό,τι ξέρω δεν έχει χρήματα.
0: Για τον αγροτικό ηλεκτρισμό δηλαδή. Να...
1: αγροτικό εξελεκτρισμό λέγεται.
0: Εξηλεκτρισμός, ναι. Εξηλεκτριζόμαστε.
1: Ακριβώς. Αγροτική οδοποιία χρειάζεται. Για να έχεις πρόσβαση στο στάβλο, να μεταφέρεις ζωοτροφές σου. Πώς θα τις μεταφέρεις αλλιώς? Να έχεις πρόσβαση στο στάβλο. Αυτά τα δύο χρειάζονται οι στάβλοι για να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν, να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να αυξήσει το κεφάλαιο του, το ζωικό κεφάλαιο. Γιατί άμα έχει, ας πούμε, 300 πρόβατα, δεν μπορεί να τα αρμέξει με το χέρι. Παίρνει μηχάνημα, ναι. Πώς θα τα αρμέξει?
0: Ναι.
1: Ούτε μπορεί να ξοδεύει όλο του το χρόνο στο στάβλο. Υπολογίζεται ότι το 60% των εργασιών ενός κτηνοτρόφου είναι στο στάβλο.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά, και φαντάζομαι, δεν ξέρω, με την άρδευση τα πάτε καλά τουλάχιστον? Υπάρχει νερό?
1: Την άρδευση είναι κάποια σημαντικά θέματα. Έτσι. Ουσιαστικά στην περιοχή μας είναι ο Σειραίος ποταμός που είναι σε μια κοιλάδα 2000 στρεμμάτων. Έχουν γίνει προσπάθειες από το Δήμο. Αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αλλά δεν είναι σίγουρο θα ανταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που έχει σχέση με εγκυοβελτιωτικά έργα. Δεν είναι σίγουρο θα ενταχθεί. Τώρα στην περιοχή μας υπάρχει, που αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη, υπάρχει ο Λάδωνας ποταμός, που αν γίνει το αρδευτικό του Λάδωνα ποταμού θα αρδευτούν γύρω στα 6.000 στρέμματα, σημαντικά για την περιοχή πιο πέρα της Δάφνης, αλλά η ευρύτερη περιοχή είναι η ορεινή περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Και επίσης αυτό που είναι σε κρεμότητα είναι η επέκταση του αναδασμού στον Αρωάνιο ποταμό στην περιοχή της Κλητορίας και στο Βοραϊκό ποταμό στην περιοχή των Καλαβρίτων προς το Λαγοβούνι και στο Λαγοβούνι

0: προς Πριόλιθο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχουν γίνει αιτήσεις των παραγών, 20 αιτήσεις που απαιτούνται. Έχει φτάσει το θέμα στην περιφέρεια, αλλά έχει κολλήσει το θέμα στην περιφέρεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως έχει κολλήσει το θέμα στην περιφέρεια και δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του αναδασμού.
1: Πόσους περίπου κατοίκους περίπου έχει αυτή η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε?
0: Η περιοχή της Αρωανίας, έτσι, μόνιμους κατοίκους.
1: Περίπου,
0: γύρω στα 1000 άτομα, δεν νομίζω να πάρω 1000 άτομα. Δυστυχώς έχουμε ερήμωση των χωριών και κατά συνέπεια ερημοποίηση των εκτάσεων.
1: Γι' αυτό το
0: Όταν
1: λέω.
0: Όταν δεν υπάρχουν κάτοικοι, έχουμε ερημοποίηση των εκτάσεων.
1: Τώρα μιλάμε για την Αρωανία, δεν μιλάμε για τους λειψούς, που και οι λειψοί περισσότερη ανάπτυξη έχουν, έτσι, το νησάκι εκεί του Αιγαίου. Μιλάμε για μια περιοχή στην καρδιά της Αχαΐας και δεν έχετε εν ολίγης δρόμο, γιατρό, φως, νερό, τηλέφωνο. Γιατί ούτε και ίντερνετ υπάρχει.
0: Ούτε ίντερνετ υπάρχει. Έτσι, πώς θα πάει ένας νέος, ας πούμε, να ασχοληθεί όταν δεν έχει ίντερνετ? Πας το καλοκαίρι και θες πας το καλοκαίρι με τα παιδιά σου και σου λένε τα παιδιά, πού να πάμε, παπά, αφού δεν έχει ίντερνετ?
1: Μάλιστα.
0: Είναι πραγματικότητα. Μου το λένε τα δικά μου τα παιδιά.
1: Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Όταν ακούμε βαρύγδουπες δηλώσεις, αγαπητέ κύριε Γκολφινόπουλε, περί ανάπτυξης και περί πρόθεσης να αναπτυχθεί η επαρχία και να γεμίσουν ξανά τα χωριά μας με ανθρώπους της γης, να μπορέσουν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί, αλλά να το βγάλουν τίμια, να το βγάλουν δουλεύοντας και να αποκτήσουν ξανά ζωντάνια τα χωριά μας. Όταν ακούμε τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά οι ίδιοι που κάνουν αυτές τις δηλώσεις έχουν αφήσει μια περιοχή στην καρδιά ενός νομού, του νομού Αχαΐας, να είναι λες και ζουν ακρίτες, είναι πραγματικά κάτι να σου σηκώνεται η τρίχα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς είναι έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα μου δώσατε να ενημερώσω τον κόσμο για την κατάσταση στην πραγματική που επικρατεί.
1: Και καλή να πούμε συνέχεια. Ότι έχουν γίνει δηλώσεις, έχουν γίνει ερωτήσεις, έχουν έρθει αυτά τα θέματα στη Βουλή. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέτε. Έτσι, έχετε στείλει και έγγραφα στα Υπουργεία.
0: Έχω στείλει και έγγραφα στα Υπουργεία και στο Υπουργείο Υγείας. Όπου έχει χρειαστεί, έχω στείλει τα έγγραφα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, πώς έχει η κατάσταση και ποια είναι η αλήθεια? Γιατί αυτή η περιοχή Αρωανίας δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει τέτοιες ελλείψεις. Είναι και πολλές ακόμα. Για να μην πω πάρα πολλές. Όχι στην Αχαΐα, ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα και γενικότερα στην Ελλάδα. Απλά κάτω από τις πολλές επικοινωνίες, επικοινωνιακά τρίκ, από δηλώσεις και διάφορα άλλα, κρύβουμε όλη αυτή τη σκόνη, τη βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν φαίνεται, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά τα πράγματα, τα ξέρουν αυτοί που τα αντιμετωπίζουν, είναι η σκληρή δύσκολη καθημερινότητά τους, ζώντας σαν ακρίτες στην καρδιά ενός νομού. Απίστευτο και επίσης απαράδεκτο. Και προφανώς στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ούτε ασχολούνται. Θα πάνε όμως, κάθε προεκλογική περίοδο πάνε εκεί και 2 ώρες να χρειαστεί να διανύσουν την απόσταση από την 111. Δεν πειράζει, θα πάνε και 2 και 3 ώρες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε ότι πάντα μαζί μας είναι το Sushi Bar Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Εκεί που θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε το αυθεντικό σούσι της πόλης και ένα από τα πολλά ασιατικά πιάτα με άριστες πρώτες ύλες. Σούσι Μπαρ Νούντλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 26 13 62 360 το delivery.

0: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράδουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Επιστρέψαμε φίλοι, 1 και 34 από τα λεπτά, 4 του μηνός σήμερα, και να ξέρετε ότι οι πιο εργατικοί Ευρωπαίοι είμαστε οι Έλληνες, και διαβάστε στο insider.gr ένα σχετικό ρεπορτάζ που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat και λέει ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Πολλοί δουλεύουν και πέρα του πενθυμέρου, καλά αυτό το ξέρουμε. Πάνω από 3 στους 10 μισθωτούς στην Ελλάδα εργάζονται τακτικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ την ίδια ώρα το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών συνηθίζουν να δουλεύουν πέραν του πενθυμέρου. Επίσης λέει ότι ο πρωταθλητισμός της χώρας στην υπερεργασία δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο δουλευταράδες της Ευρώπης. Το 2024 η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον αριθμό εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται πάνω από 49 ώρες τη βδομάδα. Τότε το 12,5% των Ελλήνων υπερεύει αυτό το όριο, σχεδόν διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 6,6%. Παρά το γεγονός ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η περιοριακή εργασία μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με εξειδικευμένες, στοχευμένες πολιτικές. Η Ελλάδα όμως παραμένει στη λίστα ακόμα και σήμερα, με υπερεργασία από το 9,8% που ήταν το 2014 σε 8,4%. Μειώθηκε δηλαδή το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, να τα λέμε, τα λένε τα στοιχεία, και τώρα έχει ξαναπάει την ανιούσα. Και ανατομέα είναι πιο ανατριχιαστικά τα νούμερα. Στην εστίαση η αύξηση αυτή ήταν 181%. 94% στο λιανεμπόριο και 55% στη βιομηχανία. Αναφέρομαι στην αύξηση της υπερεργασίας ανατομέα.

0: Λοιπόν, πρωτού πάμε στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καύση των ελαστικών στην πρώην Πιρέλη, που γέμισε μαύρους καπνούς όλη η Πάτρα, και είχαμε και μια παρέμβαση από το Πασόκ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του μαύρου καπνού. Θυμίζω ότι χτύπησε, ήχησε και 112 για να κλείσουν παράθυρα οι κάτοικοι, να μην εισπνεύσουν αυτό το καρκινογόνο καπνό. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτό που συνέβη στον Άραξο. Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, σας έλεγα και νωρίτερα, οι τραυματίες από το σοκαριστικό περιστατικό στο αεροδρόμιο του Αράξου. Και δικαίως θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Συνολικά 8 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανέβηκαν σε αυτή τη σκάλα του αεροσκάφους μετά από οδηγία των υπευθύνων, για να έχουν μια πανοραμική εικόνα και να καταγράψουν φωτογραφίες και βίντεο από αυτή την ωραία φιέστα που ετοίμασαν οι αρμόδιοι. Και από τους 8 οι 3 τραυματίστηκαν σοβαρά. Μια δημοσιογράφος από την Αθήνα έσπασε το πόδι της, ο φωτορεπόρτερ ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος σοβαρό διάστρεμα, ο εικονολήπτης ο Παναγιώτης Κλαβιανός παρόμοια πράγματα. Περαστικά εύχομαι και στους 3 συναδέλφους. Και όλα αυτά σε μια υποδοχή του αεροσκάφους της TUI Group που θα ονομαζόταν Πάτρα, σε μια εκδήλωση, σε μια φιέστα για να δείξουν πόσο μεγάλα πράγματα πετυχαίνει αυτό το αεροδρόμιο και όλοι αυτοί που γυρνοβολούν γύρω από τον τουρισμό, αντί να είναι προσεγμένο κάθε τους βήμα για να μην γίνει λάθος και κυρίαρχα να έχουν γνώμονα την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων. Δεν ήταν μόνο η σκάλα, είναι και άλλα πράγματα. Και όλο αυτό που συνέβη δείχνει δύο. Μας δίνει δύο συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι είναι ένας χώρος ξέφραγο αμπέλι. Και το δεύτερο είναι ότι όλα γίνονται στο πόδι. Στο όνομα της επικοινωνίας, στο όνομα του τι ωραία και τι ωραία και τι καλά τα κάνουμε όλα και τι φοβεροί και τρανοί είμαστε και τι υπέροχοι. Όλο αυτό, όλος αυτός ο αυτοθαυμασμός και η προχειρότητα στο μεγαλείο της. Στο μεγαλείο τους μάλλον. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να δοθεί μια συνέντευξη τύπου από τους ίδιους τους υπεύθυνους και να ζητήσουν μια δημόσια συγγνώμη. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς αιτιολογήσεις, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Να πούν συγγνώμη, κάναμε λάθος. Και φυσικά ούτε λόγος για το πόσο ξεφτύλα έγινε και η περιοχή και το αεροδρόμιο του Αράξου. Το οποίο μάλιστα πριν λίγες μέρες εξέδωσε και μια ανακοίνωση για, για τις πολύ σημαντικές αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο αεροδρόμιο του Αράξου και αναφερόταν σε κάτι λάμπες που θα αλλάξουν και σε κάτι χορτάρια που θα κοπούν. Που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωτικό να κόψεις τα χορτάρια. Άρα λοιπόν δεν ήταν δά και καμιά τόσο σημαντική αλλαγή. Σε ένα αεροδρόμιο που, για να το ξέρετε, τα κλιματιστικά που υπάρχουν είναι δωρεά ξενοδόχου της Ηλίας. Τα έκανε δώρο πριν 3 χρόνια. Και να ξέρετε επίσης ότι πρόπερση δεν λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε ούτε κεντρική πύλη εισόδου του αεροδρομίου, γιατί ανοιγοκλίνει με φωτοκύτταρα και είχε χαλάσει ταμπλέτα, η οποία κόστιζε 55 ευρώ. Και πήγε τότε ο πρώην αερολιμενάρχης ο Γιώργος Ογκουβίτσας και πλήρωσε από την τσέπη του για να αγοράσει μια ταμπλέτα για να αποφύγει όλη τη γραφειοκρατία που προβλέπεται με την αποστολή εγγράφων που θα γινόταν η έγκριση μετά από κανένα μήνα και η ταμπλέτα θα έφτανε μετά από κανένα μισό μήνα. Άρα λοιπόν θα έχανε αρκετό πολύτιμο χρόνο. Και προκειμένου να μην συμβεί αυτό, πήγε ο άνθρωπος και πλήρωσε από την τσέπη του, αγόρασε μια ταμπλέτα, την τοποθέτησε και τελείωσε το πανηγύρι και ανοιγόκλεινε η πόρτα ευτυχώς. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα 2.0 και θέλω να πάμε τώρα να δούμε για το περιβάλλον τι επιπτώσεις υπάρχουν και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην αντιπρίτανη και είναι το μεάρχη περιβάλλοντος του Πασόκ, γιατί το Πασόκ έκανε μια παρέμβαση σήμερα για αυτό το θέμα με ανακοίνωσή του για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την καύση ελαστικών από την από τον εμπρισμό, γιατί σε εμπρισμό αποδίδει η πυροσβεστική υπηρεσία τη φωτιά που ξέσπασε προχθές εκεί στα λάστιχα της Πιρέλης, στην περιοχή της Λεύκας Πατρών. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δημόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω στο κανάλι σας, στο ραδιοφωνό σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δημόπουλε, και το ερώτημα είναι, για να βγει μία ανακοίνωση τώρα από το ΠΑΣΟΚ και να κάνει μία παρέμβαση για αυτό το λόγο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περισσότερο σοβαρό από ό,τι μέχρι ώρας το έχουμε δει, το έχουμε προσεγγίσει και το έχουμε συζητήσει. Πόσο σοβαρό είναι λοιπόν το πρόβλημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, πέρα από το τι στη μία έγινε, τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, τις αποπνικτικές, με την ορατότητα μειωμένη, με το μαύρο καπνό που ουσιαστικά βγαίνει από μία φωτιά, το βασικό θέμα που προκύπτει, και νομίζω αυτό δείχνει και η ανακοίνωση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή και από μένα που βγήκε πριν από λίγο, έχει να κάνει με το πώς τελικά θα πρέπει να διαχειριστούμε πια τους εγκαταλειμμένους βιομηχανικούς χώρους, γιατί αυτό που συνέβη τώρα, είτε ήταν εμπρισμός, αυτά τα εξετάζει πυροσβεστική, θα πρέπει να δουν τελικά πώς διαχειριζόμαστε απόβλητα, πώς διαχειριζόμαστε απόβλητα ελαστικών, πώς πρέπει να χειριζόμαστε βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικούς χώρους μάλλον, που έχουν εγκαταλειφθεί, προκειμένου να μην έχουμε ξανά τέτοιες αιστείες μόλυνσης ατμόσφαιρας και ρήπανσης ατμόσφαιρας. Οπότε ο σκοπός είναι τελικά τι γίνεται μετά. Αυτό συνέβη. Υπήρξαν λοιπόν εκείνες τις ώρες η έκκληση όλων αυτών των του πυκνού μαύρου καπνού, όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία προφανέστατα είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έκθεση του ανθρώπου, των πολιτών, για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία προκαλούν θέματα με τους δυνησχώρησης βαθιάς τους πνεύμονες, έτσι όλα αυτά που αναφέρουν και στην, που αναφέρουμε και στην ανακοίνωση. Το βασικό όμως θέμα είναι ότι πλέπει πλέον, όπως είπατε και στο προηγούμενο θέμα, έγινε ένα θέμα. Έτσι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να μαζευτούν οι άνθρωποι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, από την περιφέρεια, από το Δήμο, όποιος, εν πάση περιπτώσει, και από το κεντρικό κράτος, προκειμένου πρώτον, για να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια ο πολίτης, θα πρέπει ουσιαστικά να πει: ωραία, παρακολουθούμε με συστηματικό τρόπο. Υπάρχουν επιστήμονες στο πανεπιστήμιο μας, έχει σταθμούς μέτρησης έτσι κι αλλιώς της ποιότητας του αέρα, να δουν να γίνει περιβαλλοντική αξιολόγηση και παρακολούθηση συστηματικά της ποιότητας του αέρα, να γίνουν δειγματοληψίες του εδάφους, γιατί ρυπαίνονται ακόμα και από το όταν κατακάθονται στο έδαφος, μπορούν να εισχωρήσουν όλη αυτή η ρήπη και στο έδαφος. Άρα πρέπει με σοβαρότητα, όπως είπατε, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, και όχι πάντα μόνο με τις κάμερες, να γίνει αυτή η δουλειά που είναι ουσίας δουλειά. Είναι, ξέρετε, το background μετά από κάτι που συνέβη, το οποίο νομίζω η πυροσβεστική, μάλλον δεν άκουσα κάποια παράπονα για την πυροσβεστική, φαίνεται ότι χειρίστηκαν σωστά, επενέβησαν, τα 112 λειτουργήσαν, αυτά είναι τα θετικά πράγματα. Το θέμα είναι όμως πώς διαχειριστήκαμε αυτόν τον χώρο τόσα χρόνια που είναι εγκαταλειμμένος, και από εκεί και πέρα είτε είναι εμπρισμός, ξαναλέω, η επίπτωση υπάρχει. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι λιγότερη επίπτωση αν δεν ήταν εμπρισμός.
0: Και είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά στην αρχή της κουβέντας μας, ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι, πολλοί μάλιστα, ειδικά εδώ στην περιοχή της Πάτρας στην ευρύτερη, που είναι σε παρόμοια κατάσταση, υπό εγκατάλειψη δηλαδή, εγκαταλελειμμένα παλιά εργοστασιακά συγκροτήματα ή χώροι γενικά, εργοτάξια κλπ, που υπάρχουν οι ίδιοι ή παρόμοιοι κίνδυνοι. Τι αυτό κάνουμε με αυτούς τους χώρους?
1: Εντοπίζουμε τους χώρους, αλλά με ευθύνη κάποιου κρατικού φορέα. Χαρτογραφούνται αυτές τις περιοχές, να ξέρουμε ποιες περιοχές είναι, τι κινδύνους εγκυμονούν, ταξινομούμε αυτούς τους κινδύνους για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τι επίπτωση θα είχαν ένας οποιοσδήποτε, μια πυρκαγιά για παράδειγμα, και ταξινομούμε, χαρτογραφούμε και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή και προτεραιοποιούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε τις πιθανές αιστείες κινδύνου, έτσι, για τους πολίτες, προκειμένου να αρχίσουμε να δρούμε. Ναι. Δηλαδή να αρχίσουμε να πράττουμε. Γιατί ξέρετε, όλα είναι ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι όταν σου σκάσει στραβή, εκεί λοιπόν φαίνεται και το κράτος σου πόσο αποτελεσματικό είναι και βεβαίως τι προεργασία έχεις κάνει από πριν.
0: Ναι. Για να μιλήσουμε όμως και λίγο πολιτικά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει, να έχει προβλεφθεί, να έχουν προχωρήσει σε μια πρόληψη δεν υπάρχει μια ευθύνη αυτοδιοικητικών φορέων γύρω από αυτή την αδράνεια, διότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν οι κάτοικοι της περιοχής που λένε ότι πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν και όχι μόνο έχουν ειδοποιήσει και έχουν ζητήσει, έχουν απευθύνει έκκληση σε Δήμο, Περιφέρεια και διάφορες άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για αυτή την περιοχή, βέβαια φοβούμενοι κάποια πυρκαγιά το καλοκαίρι, αλλά να που ξέσπασε τώρα αυτή η φωτιά στα λάστιχα. Θέλω να πω δηλαδή, εσείς πολιτικά μιλώντας διαπιστώνετε ένα έλλειμμα στον έλεγχο, στο ενδιαφέρον των τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων, ή δεν είναι ευθύνη τους γύρω από αυτές τις εγκαταλελειμμένες ζώνες?
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν οι πολίτες οι οποίοι εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους, δυνητικούς κινδύνους, όπως λέτε για το καλοκαίρι, όμως ανά πάση στιγμή μπορεί να συμβεί, και στέλνουν επιστολές, σημαίνει ότι ο Δήμος, ακόμα και αν ο ίδιος δεν είναι υπεύθυνος για τη χ περιοχή που εγκυμονεί κινδύνους, θα πρέπει να βρει τους τρόπους να συνεργαστεί με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να βρουν τα κονδύλια προκειμένου να γίνει η προληπτική εκείνη η δράση, για να μην έχουμε θέματα για τους πολίτες όποτε συμβεί. Αυτό λοιπόν το προληπτικό κομμάτι που έχει να κάνει και με την διαχείριση των αποβλήτων, και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με τα λάστιχα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, έτσι, εν προκειμένου με την φωτιά, αλλά γενικά αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα, ξέρετε, επειδή προσπαθούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόληψη πουθενά, μόνο έρχονται κατασταλτικά μέσω της πυροσβεστικής που κάνει τη δουλειά της, και στη συνέχεια το θέμα ξεχνιέται μετά από λίγες μέρες. Ένα από τα μεγάλα θέματα της χώρας είναι ότι τα θέματα έχουν διάρκεια μια, δυο, τρεις μέρες. Έτσι, και στη συνέχεια εξαφανίζεται το θέμα. Τώρα όμως νομίζω πρέπει να παραμείνει ενεργό, γιατί όπως είπατε είναι πολλές οι περιοχές, οι χώροι στους οποίους υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για πυρκαγιά, καταστροφές, και ουσιαστικά και στον αστικό ιστό, αλλά για την υγεία των πολιτών. Νομίζω ήρθε η ώρα τελικά οι άνθρωποι να αρχίζουν να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, ενώ η τοπική αυτοδιοικητική, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και στη συνέχεια να κουνάνε και το κράτος, την κεντρική διοίκηση του κράτους μας, για να εξασφαλίζουν τα κονδύλια εφόσον δεν υπάρχουν σε περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο. Αυτό χρειάζεται να γίνει. Η χώρα πρέπει να αλλάζει, ξέρετε, γιατί δεν μπορούμε μόνο να τρέχουμε εκ των υστέρων αξιολογώντας τα όχι υπάλληλος ή όχι αντιδήμαρχος ή όχι δήμαρχος ως μικρή σημασία. Δεν θα συμβεί μόνο τώρα. Να όμως
0: ναι. Και πρέπει να πάψουμε κάποια στιγμή απλά να περιγράφουμε προβλήματα. Εκείνοι που ασκούν εξουσία ζήτησαν από τους πολίτες να τους δώσουν αυτή την ευθύνη για να λύσουν προβλήματα. Όχι για να τα περιγράφουν και να τα παρακολουθούν.
1: Περιγράφεται πάρα πολύ καλά, και συνήθως, άμα δείτε, και όλοι περιγράφουν το πρόβλημα, το διαπιστώνουν το πρόβλημα, ακόμα και εκείνοι που έχουν την εκάστοτε εξουσία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης της χώρας.
0: Πριν σας κλείσω, επειδή μου δώσατε πριν τροφή για σκέψη, λέγοντάς μου ότι έχουμε τις σχολές εδώ και τα τμήματα του Πανεπιστημίου που καταγράφουν τη ρήπανση κτλ. Εξαιρετικό τμήμα. Και μάλιστα με πάρα πολύ δουλειά που κάνει ευρύτερα στην ελληνική επικράτεια, όχι μόνο στην Πάτρα, και υπάρχει και το θέμα, προσπαθώ να τον μπολιάσω λίγο και στο δικό σας το μυαλό, υπάρχει και το θέμα της ηχορύπανσης, και ζούμε δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Δημόπουλε, σε μια πόλη που έχει τρομερή ρύπανση ήχου, και δεν νομίζω να έχει καταμετρηθεί καθόλου αυτό.
1: Νομίζω πως όχι, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Πάντως για το θέμα της ποιότητας ατμόσφαιρας νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί πιθανότατα στην περιοχή που έγινε αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά, και άρα επιβαρύνθηκε η ατμόσφαιρα, είναι το εργαστήριο φυσικής της ατμόσφαιρας με τον κύριο Καζαδίδη, τον κύριο Αργυρίου,
0: οι
1: οποίοι έχουν εγκαταστήσει ένα καλό δίκτυο μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, και ίσως να μπορούν να σας δώσουν στοιχεία ακόμα και για το τότε που συνέβη το περιστατικό, ή και δύο μέρες μετά, γιατί είναι συνέχεια η παρακολούθηση που γίνεται. Οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ θα τα ζητήσω, και νομίζω και πολλοί ακόμα συνάδελφοί μου, ζητούμενο είναι να τα ζητήσουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς για να ενδιαφερθούν και να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατέψουν τους κατοίκους.
1: Νομίζω αν το κάνετε εσείς και τους τσιγκλίσετε λίγο, γιατί τα μέσα ενημέρωσης νομίζω έχουν τη δύναμη να πιέζουν περισσότερο από ότι ένας απλός επιστήμονας όπως είναι ο Καζαντζίδης ο Ανδρέας, όπως είναι ο Δημόπουλος ή οπωσδήποτε από εμάς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ εγώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Οι δύο καθηγητές τους οποίους ανέφερε ο κ. Δημόπουλος είναι εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί με τρομερή καριέρα και λαμπρή καριέρα, αλλά το κυριότερο σε αυτό το κομμάτι της μέτρησης της ρήπανσης είναι ότι πράγματι καταμετούν συνεχώς τη ρήπανση στην ατμόσφαιρα της Πάτρας και όχι μόνο της Πάτρας. Κάνουν όμως και μετρήσεις για την ηχορύπανση των πόλεων και σας πληροφορώ, τους έχει ζητηθεί να κάνουν μετρήσεις από πάρα πολλούς δήμους της Ελλάδας. Όχι από την Πάτρα. Μόνο στην Πάτρα δεν έχει συμβεί αυτό. Η Πάτρα, ο Δήμος Πάτρας, μην χαίρονται εκεί στην περιφέρεια. Ούτε η περιφέρεια το έχει ζητήσει, θα μπορούσε να το έχει ζητήσει. Ούτε ο Δήμος Αιγαλίας, ούτε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ούτε κανένας άλλος δήμος. Αλλά κυρίως ο δήμος της Πάτρας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε τόσο οξύ βαθμό. Δεν έχει ζητήσει από τη σχολή αυτό, από το αρμόδιο τμήμα που είναι εδώ δίπλα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, να τους πει κάντε ρε παιδιά μια μέτρηση για το τι θόρυβο έχουμε σε αυτή την πόλη και πώς μπορούμε, γιατί κάνουν και προτάσεις για τη μείωση του θορύβου, πώς μπορούμε να τον μειώσουμε. Γιατί φτιάχνουμε πεζόδρομους δήθεν να παριστάνουμε ότι ζούμε σε μια όμορφη, ήρεμη, γραφική πόλη, αλλά δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ένας παλζουρλισμός. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά το μεσημέρι, τη μία το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 105,3. Καλό απόγευμα σε όλες, σε όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου σήμερα, με τις απότομες καιρικές μεταβολές που εκμηδενίζουν την ομαλή μετάβαση στις τέσσερις εποχές και με την επέλαση των μεδουσών στο νότιο Ευωϊκό. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυράβλους πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, αφού αυτό αγνόησε προειδοποιήσεις να σταματήσει.
0: Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Στα 2,07 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, στα 1,88 του πετρελαίου κίνησης. Μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων οι αεροπορικές εταιρείες υπέρ μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων, τάχθηκε μέσω του Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας.
1: Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων.
0: Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ρίο. 2 ανήλικοι νοσηλεύθηκαν και ο ένας χειρουργήθηκε μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης?
1: Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 3 νοσούν μετά από ξέσπασμα χανταϊού. Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν χρειάζεται πανικός, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεως στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται ως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: Κοινή πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
0: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
1: Σε ισχύ νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρές, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
1: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
0: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως Οκτώμποφορ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικρό μέχρι Αμπελοκήπους και η άνοδος μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σε Ταύρο Μοσχάτο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη.
1: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει σε δρομολόγιο του μετρό απόψε.
3: Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν απόψε στη γραμμή 2 του μετρό οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υπερπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές λάγκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται άμεση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε. Οι φρουροί της Επανάστασης δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
0: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεσης στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί μάλιστα τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
4: Ναι, και εκτός αυτού ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
4: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας που έχει συναυτεί μέχρι 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και την κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
5: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 112 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,5%.
1: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από τη φάση.
5: Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Συγκεκριμένα, η
1: και
5: μέση
1: αυτό
5: τιμή.
1: Με την επιδότηση που έχει.
5: Και
1: το
5: με την επιδότηση
1: κίνησης.
5: Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Γι' αυτό λοιπόν και οι δυσίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
5: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
5: Τι θέλεις να βάλεις, φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη?
1: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητό μου. Οπότε, ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
5: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ, εάν κάποιος.
1: Δηλαδή,
5: έχει...
1: να μπω και σε πλοίο, μου
5: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στο νομό Πιερίας. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα, να σου πω.
1: Πιέζεται ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη. Και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
5: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 22%. Ποσοστό πολλαπλάσιο από τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Ανωτελεία, γιατί πριν από λίγο είχαμε δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν, δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν οδηγίες, έτσι το είπε, κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα καύσιμα των αεροσκαφών, οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μένει να δούμε λοιπόν τι τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα, πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις ΗΠΑ, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
1: Και αυτά μόνο από μία εταιρεία. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε, βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων.
6: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα, που πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου, νομίζω, περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με 2 νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνο, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
7: Ακριβώς 11 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους 2 κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των 2 θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί την πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού. Έσπασαν 2 λουκέτα σε 2 κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής, στον Αλιερινό και τον Ιρακινό, και τελικά τους σκότωσαν καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για 2 νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
7: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα, στην πτέρυγα με τα αρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτοσχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σίκα-σίκα και τις κάθε-σκάθη. Και πιστόλια βαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα, στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, 2 μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή. Παρέτα τις βέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινίτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.
1: μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία, είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κεπαρισία και το άλλο στο Ρίο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμού, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς, ανησυχία
1: παρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κεπαρισία και το άλλο στο Ρίο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμού, Σοφία Γαλάνη.

0: όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ρίο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι. Στη Λαμία, τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
1: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
0: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρόλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
2: Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζή και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα. Γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο πεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα πεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στον δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
3: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες 30 είδων στην Κρήτη που επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο μυρό. Όταν προσπάθησε μάλιστα να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον παρασύρουν και με το όχημά τους. Σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη, Μέρη Καριωτάκη, και το λέμε εμείς που καταγόμαστε από το νησί.
4: Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα που καταγράφουμε πολλές τέτοιες στιγμές που δεν τιμούν ούτε το νησί ούτε και όλους εμάς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, και ο ανήλικος επίσης προσήλθε με την δικηγόρο του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση, χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος, κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου, ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη.

0: η περίπτωση.
1: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η συναγερμός έχει σημάνει σε Κρουάζ Γερόπλιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
0: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από επιδημία του Χανταϊού. Το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Από τους ειδικούς, στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
4: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, 200.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρια της κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα βάουτσερ και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα βάουτσερ, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει για διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση δικαιούχων γονέων για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. Τα οποία παιδιά είναι από 6 μέχρι 16 ετών.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, βροχή, πέφτουν οι προτάσεις για εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική επιτροπή κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της τέος Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Συνδέομαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή την πρόταση που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι 4 χρόνια μετά το αρχικό ξέσπασμα της υπόθεσης προκύπτει ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια. Καταλήγουν σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χρήση του Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, αλλά και σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην εξεταστική η οποία είχε γίνει εδώ το 2023 γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζω ότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών από το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ, για να καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή. Κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν βρει 120 βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν την πρότασή του, τότε η Εξεταστική θα συγκροτηθεί, ακόμα και αν τα όχι είναι περισσότερα από τα ναι. Ένας μόνο αστερίσκος υπάρχει εδώ, αν κρυθεί ότι το θέμα της Εξεταστικής αφορά σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, οπότε τότε κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να ακολουθεί η διαδικασία με το δικαίωμα της μειοψηφίας και θα πρέπει να βρεθούν 151 ναι για να συγκροτηθεί η Εξεταστική. Από εκεί και πέρα, νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την σύσταση Επιτροπής Προκρατικής Εξέτασης κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατά της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
2: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα, λοιπόν.
5: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας στα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
2: εδώ
5: πορεία.
2: Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
5: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προκρατικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκρατικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκρατικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκρατικής Εξέτασης.
2: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
6: Και πέι, μακάρι λαζαρί και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι στα όρια της καμερολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για την καμερολογία, δεν με εκφράζει την καμερολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
7: Πώς λέγεται αυτό, έτσι, θέμα.
6: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσω ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούν. Έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
2: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
8: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
2: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες?
3: Στο αυτοκίνητο, στο... στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα υπό ίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή εκκοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρετής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπρόσωψη των πολιτών της από αυτών που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατήγγειλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέρ πελατειακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΕΠΕ, όπου κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με τη διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργομέλος και αυτό θα είναι ενεργός στην πολιτική, ενεργός πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαριτίνα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσαΐ, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς ζητούμε για μισό τόνο σκανκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την μεταφορά μαμού του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Mm. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό, και μέσα σε νόμιμα, μέσα σε νόμιμα κυβότια με χαρτικά ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμόνες ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φέρετε με τις ελληνικές αρχές.
2: Δεν συνεργάζεται καθόλου. Το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία, ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρθρωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, συνελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με τέσσερα άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξελοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτό το συνεφιασμένο. Με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των μοβ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λουόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες μοβ μέδουσες ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες. πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά bloom των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια το ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό και το Μοντε Κάρλο για το ουριανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League, στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε. Η ΑΕΚ δεν παρέμεινε, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχύως. Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές, έπεσε πάνω στον ονοφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια νίκησε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό. Πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνονται οι ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς. Τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61. Τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός Σάικο Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κυρίως για παράδειγμα του Βάργα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίκτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές στις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές, οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε για την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλο ήταν το σκηνικό το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Τάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλη, εσύ είναι όπως τα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική, και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις, στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις, Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη. Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33
16: και στο relos.gr.
18: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
19: Konnichiwa.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
21: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
22: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
23: Κτέλα Χαΐας.
24: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
23: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
25: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
26: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
25: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
26: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
25: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
26: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
25: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
26: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
25: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
27: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
28: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
29: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Άντε και καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Real FM 97,8. Καλώς ήρθατε. Μάνος Νυφλής στο μικρόφωνο και τέλος. Και τέλος και η αδειούλα του κυρίου Παπαδημητρίου. Αύριο θα είναι εδώ κανονικά. Τέλος. Κάθισε όσο κάθισε, κάθισε. Αύριο κανονικά στις επάλξεις. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, με την Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με την κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει και τα καλά του να είσαι μόνος. Το ρυθμίζεις τον ήχο όσο θες, ένταση από εδώ από εκεί, δεν σε πρίζει, χαμήλωσε το μου λίγο, ανέβασε το μου λίγο, κατέβασε το μου λίγο. Αλλά από αύριο επιστρέφουμε στα κανονικά μας. Λοιπόν, τα τελευταία νέα τα έχετε ακούσει για την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη, ο οποίος λέει δεν παρετούμε από το Πασόκ, παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη. Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν πήγαινε εδώ και πολύ καιρό καλά στις σχέσεις των δύο ανδρών, των δύο πολιτικών ανδρών. Από τότε που ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης, είχε υπάρξει η ρήξη. Φαίνεται ότι έχει φτάσει σε τέλμα η σχέση τους. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί η μεταπίδηση, η προσχώρηση τέλος πάντων του κυρίου Καστανίδη στο επικείμενο, στο νέο κόμμα, στο νέο σχήμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το σαρός κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Τσίπρας πόσο να το καθυστερήσει. Πόσο να το πάει άλλο. Έχει καθυστερήσει πολύ. Όχι για κανένα λόγο, για να δούμε τι γίνεται, να έχουμε δεδομένα πια. Γιατί είναι και λίγο αστείο να μετριούνται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που είναι στο μυαλό ή τέλος πάντων είναι στα σκαριά. Καλό είναι να ανοίξουν τα χαρτιά τους όλοι, να δημιουργηθούν τα κόμματα και οι σχηματισμοί που πρόκειται να δημιουργηθούν, να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Τώρα θα μου πεις και τι τον νοιάζει τον άλλον, αν κρίνει σκόπιμα το καθυστερήσει κι άλλο, τι θα πεις εσύ ή τι θα πει ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι ο καθένας φροντίζει για την επικοινωνιακή τουλάχιστον επιτυχία των σχηματισμών αυτών. Λέω επικοινωνιακή γιατί θα δείξει αργότερα η εκλογική. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται πάντως να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι και το ζητούμενο των δημοσκόπων. Αυτό παρατηρούν μάλλον και οι δημοσκόποι, ότι όλο αυτό το πράγμα καταλήγει σε κάτι απολύτως κατακερματισμένο. Καλό δεν το λες. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, γιατί αυτή είναι η βούληση του λαού. Αυτή είναι όπως αποτυπώνεται, ό,τι πει ο λαός. Έτσι, απλώς λέμε ότι είναι σημεία των καιρών όλα αυτά.

Κατά τα άλλα, σε μια αστεία σφαίρα κινείται η πολιτική συζήτηση. Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό αστεία σφαίρας. Γιατί δεν είναι μια κανονική συζήτηση αυτή που εξελίσσεται, και τουλάχιστον δημόσια. Δεν είναι κανονική συζήτηση να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το με ποιον μίλησε ή πότε μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και αν τέλος πάντων είχε επικοινωνία ή συνεννόηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πλήρωση των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, αν είχε συμφωνήσει, αν δεν είχε συμφωνήσει. Δεν είναι σοβαρό όλο αυτό. Δεν είναι σοβαρό όλο αυτό, όχι ως προς τη συνεννόηση. Η συνεννόηση καλό είναι να υπάρχει, δεν το συζητάμε αυτό. Για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση στα πρόσωπα για τις ανεξάρτητες αρχές. Ωστόσο, δεν είναι κανονικό το να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με το «μου μίλησε, συμφωνήσαμε, όχι δεν συμφωνήσαμε». Είσαι ψεύτης, είσαι συμμορία. Έλα, παιδιά.

Εκεί που λες υπάρχει μία ένδειξη δημοκρατικής οριμότητας, πολιτικής οριμότητας, που λες ότι okay, σε κάποια πράγματα ή για κάποια πράγματα πρέπει να μιλούν μεταξύ τους τα κόμματα. Τουλάχιστον η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση. Για κάποια πράγματα πρέπει να συνεννοούνται. Το επόμενο κομμάτι είναι το ακριβώς αντίθετο της πολιτικής οριμότητας. Είναι η αστειότητα. Αφού μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπες ναι, τώρα γιατί λες όχι. Ο άλλος λέει ποτέ δεν συμφωνήσαμε στο ένα, συμφωνήσαμε στο άλλο και πια στα αυγό και κούρευτο. Ένα μήνυμα έχω λάβει μόνο για το σχόλιο μου για τις δημοσκοπήσεις. Διαφωνεί κάθετα, είναι ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Κύριε Νίκο Ρογκάκο, εδώ έχετε μια εκπομπή η οποία είναι, πώς να το πω τέλος, είναι πανδεσία πληροφόρησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, θα πω εγώ, και έχετε το χρόνο να διαφωνήσετε όσο θέλετε, κύριε Ρογκάκο. Όχι έτσι, σας παρακαλώ.

Λοιπόν, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Και τώρα που είπα Ρογκάκος, κατευθείαν κάνω τη σύνδεση, γιατί Νίκος Ρογκάκος είναι η υπογραφή του οικονομικού ρεπορτάζ και οικονομικό ρεπορτάζ ίσον τράπεζες. Έλα πάλι να τα ακούσουμε. Είναι καθημερινές, μικρές καθημερινές ιστορίες. Χθες το βράδυ 10 και 20 λέει, είναι ιδανική ώρα για να πας στο ATM. Ήθελα να σηκώσω κάτι ψηλά. Και τέλος πάντων, επειδή στην Αγίου Μελετίου, εκεί που είναι το υποκατάστημα που εξυπηρετούμε, έχει όλη την ημέρα, τα έχουν μειώσει και τα ATM, έτσι, τα έχουν κλείσει όλα, έχει κάτι ουρές 10-20 ατόμων. Αν πας σε ώρα αιχμής, θα έχεις τις ουρές. Αν πας πάρα πολύ νωρίς, αξιμέρωτα δηλαδή, που σηκώνομαι εγώ στις 4, είναι κατεβασμένα τα ρολά, όλα τα ATM είναι κλειστά. Έτσι που 10 και 20 περνάω, Κυριακή βράδυ, και το βλέπω κενό. Ω, λέω, εδώ είμαστε. Πηγαίνω. Και μου γράφει το μήνυμα στο ATM. Αυτήν την. Μισό λεπτό για να το δω, πώς μου το έχει ακριβώς, το διαβάσω ακριβώς. Περίμενα να το δω. Το λοιπόν λέει: προσωρινά η συναλλαγή σας δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Παρακαλούμε πάρτε την κάρτα σας και από κάτω παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι και έχει το τηλέφωνο. Λέω, κάτσε να δω τι γίνεται. Έχω και την κάρτα της γυναίκας μου, βάζω, λέω, όσο είναι δικό μου θέμα, και ούτε της γυναίκας μου έχει προσωπικό. Βγάζει ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Παίρνω το τηλέφωνο στο εξυπηρέτηση πελατών. Το σηκώνει μια κυρία, λέω, γεια σας, μου βγάζει αυτό το μήνυμα. Μου λέει, Κυριακή εξυπηρετούμε μόνο απώλεια καρτών και τα λοιπά, θέματα ασφαλείας. Ναι, λέω, εδώ μου λέει ότι πρέπει να επικοινωνήσω μαζί σας. Είναι θέμα συστημικό, δεν έχει λεφτά το ATM, υπάρχει πρόβλημα, γίνεται αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, θα παρακαλέσετε από αύριο. Με συγχωρείτε, και γιατί με παραπέμπετε? Αυτό ήταν ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, όπου επέμενα, όχι για κανένα λόγο. Γιατί θες να δείξεις ότι έχεις τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, θα πεις Κυριακή βράδυ, ρε φίλε. Οκ, μην με παραπέμπεις εκεί, βγάλε μου το μηχάνημα, είναι χαλασμένο. Δεν έχει λεφτά, έχω συστημικό πρόβλημα. Γιατί με παραπέμπεις στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που δεν μπορεί να με εξυπηρετήσει και μου λέει κάλεσε αύριο? Αηδία έχετε καταντήσει, παιδιά. Αηδία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο τον Χολέβα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, που μου λέει, και επειδή κάνεις εκπομπή μόνος σου σήμερα, η τιμή του Brent στα 109,43. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε μου.

Βέβαια είναι αστείο το γεγονός ότι έχω ανεβάσει έτσι τη φωτογραφία, την ανέβασα χθες το βράδυ στο Twitter και έχουν πλακώσει κάποιοι να μου, και μου την έχουν πέσει γιατί το λες και γιατί μετρητά και γιατί να σηκώσεις. Το καλύτερο, η καλύτερη απάντηση βέβαια στο tweet που έκανε ήταν δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, αλλά θέλω να πω για αυτούς που σπέβεται να υπερασπιστείτε μια πρακτική που κοροϊδεύει τους καταναλωτές, θέλω να πω ότι είστε εκτός πραγματικότητας και συντελείτε σε αυτό, στην εκμετάλλευση των καταναλωτών, είτε προέρχεται από τράπεζα, από οργανισμό, από όποιον. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, επειδή στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ κακό καταναλωτικό κίνημα, μάλλον δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Οι καταναλωτές είμαστε οι πιο φημωμένοι, οι πιο αδύναμοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε από τις μοναδικές θεωρήσεις και μοναδική χώρα που έχουμε καταναλωτικό κίνημα σε αυτό το χάλι. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντελείτε σε αυτό, στην φήμωση έτσι περαιτέρω των καταναλωτών. Γιατί έχετε σπεύσει πολύ να απαντήσετε κάτω από το tweet ότι και τα Σαββατοκύριακα πώς θα λειτουργήσει. Ρε παιδιά, παραπέμπει τον καταναλωτή και του λέει πάρε τηλέφωνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε παραπέμπει και παίρνεις και δεν σε εξυπηρετεί. Τι άλλο δηλαδή? Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και γίνεται στην Ελλάδα και είναι και αποδεκτό μάλιστα και με υπερασπιστές μετά από όλα αυτά που γίνονται, από τις χρεώσεις παραλόγης των τραπεζών, από το γεγονός ότι δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς? Δεν είναι γενικό και αόριστο. Είναι πρόβλημα το θέμα.

Λοιπόν, για να πάω να δω, έχουν αρχίσει ήδη τα μηνυματάκια σας. Θα πάμε μετά στην συνέντευξη μας να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Θα επιχειρήσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Καστανίδη. Να πάρουμε έτσι δύο πράγματα παραπάνω για όλο αυτό που γίνει, για την παρέτησή του. Ο Godzilla βέβαια λέει κάτι σοβαρό, το οποίο να στο λάβουμε πώς μας, ρε Μούργο, έχεις πάρει την κάρτα της γυναίκας σου. Πώς το έχεις κάνει αυτό, δώσε οδηγίες. Λοιπόν, ναι, εντάξει, λέει ο Real Bro και καλά, ρε Μανώλη, δεν έχεις καταλάβει ότι μετά την Εκκλησία το αμέσως επόμενο κράτος εν κράτη στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες. Εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν λέει κανείς ότι οι τράπεζες είναι κακές που πρέπει να κλείσουν και όλες τις υπόλοιπες μπούρδες. Είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι κανονικά. Πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε? Όλοι κανονικά και με σεβασμό στον καταναλωτή που σε πληρώνει. Μετά θα μιλήσουμε και με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις πρακτικές των τραπεζών για τα δάνεια, έτσι, έως 100.000 ευρώ. Όχι φυσικά, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα Μάνο, τελικά σου είπαν τι πρόβλημα υπήρχε, επικοινώνησες? Σιγά μην ξαναπάρω τηλέφωνο σήμερα, παιδιά. Εντάξει, το πιθανότερο είναι μετά από τη δημοσίευση που έκανα μου έχουν ακυρώσει και την κάρτα. Ένα από τα σοβαρά θέματα που λόγω της αυτής της τοξικής πολιτικής επικαιρότητας, όπως τη χαρακτηρίζει και η Κατερίνα από την Πάτμο και έχει απόλυτο δίκιο, ένα από τα θέματα λοιπόν που περνάει στα ψηλά, παιδιά, και είναι να εκνευρίζεσαι και να εκνευρίζεσαι πολύ πολύ έντονα. Κάτσε να σου το πω και το είδε και σε πρωτοσελίδο. Το σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα μας έχουν τρελάνει στα προγράμματα. Σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 4. Έχουν εξαγγείλει το σπίτι μου 3 και κλείνουν άρον-άρον το σπίτι μου 2. Αυτά δεν είναι κανονικά. Δεν έχω καταλάβει τι γίνει. Έχει κόσμος ψάξει να βρει σπίτια. Τα δεδομένα που του έδιναν ήταν πάρα πολύ στενά και τα όρια που έδιναν ήταν πάρα πολύ στενά. Με αποτέλεσμα να πεταχθεί πόσος κόσμος απ' έξω, να το κλείσουν άρον-άρον και να εξαγγείλουν το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Δεν είμαστε κανονική χώρα. Γιατί διαβάζω σήμερα στα σημερινά πρωτοσέλιδα, πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος σπίτι μου 2 παραμένουν αδιάθετα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σε μια χώρα με αυτό το δημογραφικό πρόβλημα, με αυτό το πρόβλημα της στέγασης, το σπίτι μου 2 έχει ακόμα πίσω, έχει στην καβάτζα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα.

0: later.
1: Καλώς τον Ηλία που λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το ίδιο έπαθα, λέει, την Πρωτομαγιά με ATM. Το θέμα είναι ότι μου στείλανε μήνυμα για εξολόγηση της εξυπηρέτησης. Άντε, βγάλει άκρη. Μην πας δουλεύουν για πάνω.

Ο Ντένις λέει: η κυβέρνηση χάρισε 3 χρόνια με εξοδοτικούς τόκους στις τράπεζες, ενώ όφιλε να έχει ενσωματώσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 3 χρόνια. Η κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση κυβέρνηση σε σχέση με την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή για την λειτουργία των τραπεζών σε σχέση με για τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τα δάνεια, είναι ότι που έκανε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή για την λειτουργία των τραπεζών σε σχέση με για τη συμπεριφορά τους σε

Λοιπόν, πηγαίνοντας στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου της εκπομπής, να σας πω, να πάμε για λίγο στους χορηγούς μας, να πούμε ότι είναι κοντά μας και η εταιρεία Σιάμο, σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού...

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97,8. Μάνος Νεφλής στο μικρόφωνο, μόνος μου σήμερα. Από αύριο κανονικά με τον Μπέμπη Παπαδημητρίου κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή, με αγαπημένο συνομιλητή, το γνωστό σε όλους διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, να δούμε τι γίνεται με την Ιρανική πρόταση, τι γίνεται με τις απειλές του Τραμπ κατά της Γερμανίας και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ανταποδίδω τη λέξη φίλος, όχι μόνο προσωπικός και της εκπομπής βεβαίως, το έχω πει πολλές φορές, δεν το κρύβω.
0: Να είστε καλά κύριε Δεσποτοπλή. Θέλω να αναλύσουμε λίγο, να μας πείτε δύο λόγια για την Ιρανική πρόταση, για όλο αυτό που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας. Ωστόσο, θέλω στο τέλος να ξεκλέψουμε και μερικά λεπτά για να μιλήσουμε λίγο για τα ελληνοτουρκικά, αγαπημένο θέμα, ξέρω ότι είναι και δικό σας και της εκπομπής, γιατί βλέπω, ακούω Τούρκους αναλυτές οι οποίοι δίνουν τα ρέστα τους τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή πραγματικά πρόκειται για μία άσκηση προπαγάνδας που γίνεται μέσω των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, όπου είναι σαν να το πάρουν τον κόσμο ότι προσοχή, η Ελλάδα ετοιμάζεται, είναι στα πρόθυρα επίθεσης και εξοπλίζεται, έτσι. Αλλά ας το αφήσουμε για το τέλος αυτό, να ξεκινήσουμε με τα του Τραμπ.
1: Ναι, εδώ έχουμε την εξής κατάσταση. Το μεγάλο διακύβευμα της διαπραγμάτευσης είναι τα πυρηνικά. Εάν λυθεί το θέμα των πυρηνικών, κατά πάσα πιθανότητα το άνοιγμα των στενών τουρμούς θα είναι μια διαδικασία επόμενο σταδίου αναμενόμενη. Τη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει με κλειστά τα στενά. Και οι Αμερικανοί χάνουν, και ας μην το φωνάζουν, το Ιράν χάνει πολύ περισσότερο. Αιμορραγεί οικονομικά. Ο μόνος που τρίβει τα χέρια του αυτή τη στιγμή από την κατάσταση είναι ο κ. Πούτιν. Βλέπουμε κάποιες μικρές κινήσεις του Ιράν προς την κατεύθυνση του ανοίγουμε τα στενά και συμφωνούμε ξανά αυτό που είχαμε συμφωνήσει και το 2015, δηλαδή να εμπλουτίζουμε ουράνιο αλλά μέχρι ενός σημείου, κάτι το οποίο φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν. Αυτό που με έχει προβληματίσει είναι η ανακοίνωση αυτής της περίφημης επιχείρησης ελευθερίας, η οποία έχει μια λογική, δηλαδή τώρα που μιλάμε υπολογίζουμε ότι πάνω από 900 πλοία είναι στον Περσικό κόλπο εγκλωβισμένα. Και έχουμε μέσα και κουραζιερόπλια με ανθρώπους, τουρίστες, οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν στις χώρες τους σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε πετρελαοφόρα, κοντέινερ, ships, όπως τα λέμε, κτλ.
0: Ναι.
1: Με προβληματίζει, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η επιχείρηση χωρίς η Τεχεράνη να ανοίξει πυρ εναντίον των Αμερικανών. Και ειδικά σε μια περιοχή που έχουμε και ναύκες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσουμε το αμερικανικό ναυτικό αν πλησιάσει το στενό τόρμος για αυτήν την επιχείρηση ελευθερίας. Ναι. Άρα ανησυχώ μήπως είναι προπομπός νέας πολεμικής έξαρσης στην περιοχή, νέων επιθετικών ενεργειών.
0: Πάντως τίποτα δεν δείχνει ότι ήμασταν σε έναν δρόμο

0: είναι η απειλή της της επιστροφής 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία και η απειλή ότι δεν πρόκειται να πάρετε το Tomahawk.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στην Ευρώπη ότι οι Αμερικανοί δεν είναι πια ο μεγάλος προστάτης μας σε θέματα άμυνας. Ναι. Διότι δεν έχουμε πια κοινό εχθρό. Η Ευρώπη και η Αμερική είχαμε κοινό ευρώ την Ρωσία στο ψυχικό πόλεμο. Χτίσαμε μια συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι λίγο τα του οίκου μας δεν τα είδαμε καλά στο θέμα της άμυνας. 7 στα 10 όπλα που αγοράζουμε και αγοράζαμε και εξακολουθούμε να αγοράζουμε είναι αμερικανικά. Και θεωρούσαμε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί θα μας παρέχουν την απαραίτητη προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιπυρηνική προστασία. Οι μόνοι που έχουν πυρηνικά είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι για την ώρα έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως ότι τα κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους. Και είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Αν ξεκινήσει ένας πύραυλος πυρηνικός από κάπου στον κόσμο να χτυπήσει τη Ρώμη ή το Βερολίνο, αν δεν πατήσουν οι Αμερικανοί το κουμπί, η Ευρώπη έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι οι Αμερικανοί δεν βλέπουν πια τη Ρωσία ως εχθρό. Η Κίνα είναι για αυτούς το πρόβλημα. Άρα θα σταματήσουν να έχουν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη. Προφανώς το Ιράν, βλέπουν το Ιράν και ίσως, μην πω προφανώς, και σαν την τελευταία εκκρεμότητα που είχαν για να αποσυρθούν από την περιοχή, άρα θέλουν να την κλείσουν για να φύγουν και από τη Μέση Ανατολή. Δεν χρειάζεται πια τα πετρέλαια των Αράβων όπως στη δεκαετία του 80 οι Αμερικανοί για να έχουν εκεί βάσεις, στρατεύματα. Είναι μεγάλο κόστος και αυτούς η κάλυψη της Ευρώπης. Έχουν φτιάξει τη νέα αμυντική συμμαχία όκους με τους Βρετανούς και τους Αυστραλούς και κοιτάνε ξεκάθαρα προς την Κίνα. Το λένε ανοιχτά. Το λένε στην τελευταία έκθεση ασφάλειας που δημοποίησαν τον Δεκέμβριο. Άρα θα πρέπει στην Ευρώπη να το κατανοήσουμε, να μην συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην περιμένουμε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες ή οι αμερικανικά συστήματα θα έρθουν να μας προφυλάξουν αν μπούμε σε κάποιο είδους περιπέτεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε αυτό που σας ζήτησα, αν θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο, να δούμε λίγο τα ελληνοτουρκικά, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Μέσα σε όλο αυτό το πανικό, μέσα σε αυτήν την ανακατοσούρα τη διεθνή, από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι επιχειρούν, εγώ θα το πω έτσι, ένα rebranding, κάνουν μια προσπάθεια να αλλάξουν το αφήγημα. Βέβαια, το προσπαθούμε και εμείς αυτό από ό,τι φαίνεται και με τους εξοπλισμούς, αλλά και αλλάζοντας έστω και σε επίπεδο ρητορική την πολιτική μας. Οι Τούρκοι όμως χτίζουν σε επίπεδο προπαγάνδας και ρητορικής ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι η επιτιθέμενη. Κοιτάξτε, εξοπλίζεται, κοιτάξτε τι κάνει, είναι έτοιμη να επιτεθεί και όλο αυτό το προπαγανδιστικό κλίμα που καλλιεργεί βέβαια εδώ και χρόνια, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο.
1: Η Τουρκία, η οποία να θυμίσουμε ότι κατέχει παρανόμως το 40% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι μην το ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι είναι θορυβημένοι για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα διότι η Ελλάδα πραγματικά τα τελευταία χρόνια έκανε άλματα στην αποτρεπτική της ικανότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί δηλαδή που η Τουρκία είχε μάθει να κάνει, συγγνώμη για την έκφραση, των ΤΑΗ της περιοχής και να προσπαθεί να μας δημιουργήσει ένα ασφιχτικό πλαίσιο που θα κινούμαστε σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, βλέπετε ότι αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά είμαστε σε μια τελείως διαφορετική λογική.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι η Τουρκία σήμερα δεν έχει τα αντιπυραυλικά συστήματα που έχει η Ελλάδα. Για να μπορέσει να κάνει αυτό που κάναμε εμείς στην Κύπρο, που στείλαμε δηλαδή στην Κάρπαθο αντιπυραυλικά συστήματα, που στείλαμε F-16 κτλ. Αυτή χρειάζεται να βαστεί στους Αμερικανούς. Δεν έχει σημαντικά αντιπυραυλικά συστήματα. Το δεύτερο, αυτό δε κυρίως που την φοβίζει, διότι εδώ στην Ελλάδα ξέρει ότι εμείς λειτουργούμε με γνώμονα την άμυνα, τη φοβίζει πολύ το Ισραήλ. Αν δείτε τα μέσα ενημέρωση τελευταία, θα τα έχετε δει 2-3 εβδομάδες στην Τουρκία, είναι σχεδόν έτοιμοι να δεχτούν επίθεση από το Ισραήλ μόλις τελειώσουμε το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση τρέντας η οποία δεν έχει λογική. Νομίζω ότι η Τουρκία ανησυχεί ότι μόλις τελειώσει το Ισραήλ με το Ιράν, δεν θα της κάνει επίθεση προφανώς, αλλά θα ασχοληθεί με την Τουρκία στη λογική ότι θα έχει έναν μεγάλο ανταγωνισμό και καταλαβαίνει ότι έχει χτιστεί και μια συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρου, η οποία φαίνεται πια ότι χέρι της υποστήριξης και της Δύσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι διαμαρτυρήθηκε για την Κάρπαθο που στείλαμε εκεί για την πυραυλικό σύστημα.

0: διαμαρτυρήθηκε και την Κύπρο, δεν βρήκε δίκο ΑΟΤΑ ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, προσπάθησε να κινητοποιήσει τους Άραβες στα κράτη τα τουρκογενή και γενικώς τα αραβόφωνα σε διάφορες έτσι που συμμετείχε σε διάφορες συνόδους, ούτε αυτοί ανταποκρίθηκαν. Φτάνεται πραγματικά κάποιο είδους περιθωριοποίηση το θέμα στη λογική συνεργασία Ισραήλ, Ελλάδος και Κύπρου.
1: Βέβαια.
0: Και δεν βρίσκει τρόπο να την αποτρέψει.
1: Πάντως, να πούμε και το εξής, ότι την ίδια ώρα, για να μην θεωρήσουμε ότι η Τουρκία είναι εντάξει, επειδή έχουμε εξοπλιστεί, έχουμε προχωρήσει, έχουμε καλύψει και επί της ουσίας κενά, θα ήταν νομίζω παρακινδυνευμένο να θεωρήσει κάποιος ότι η Τουρκία κάθεται με σταυρωμένα χέρια ή ότι έχει μείνει περιθωριοποιημένη και δεν έχει κανένα λόγο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Όχι, όχι, δηλαδή, δεν σας λέω αυτό. Προσθέτω.
1: Όχι, και δεν είπα ότι το λέτε εσείς.
0: Ναι.
1: Λέω απλώς επειδή και εμείς τον ενθουσιασμό των νέων εξοπλισμών και οτιδήποτε άλλο θα είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι και η Τουρκία είτε σε επίπεδο εξοπλισμών είτε σε επίπεδο στρατηγικής ή πολιτικής θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Εγώ θα σας το πω και ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην θεωρούμε δεδομένη την σημερινή, μην θεωρούμε δεδομένο ότι η σημερινή κόντρα Ισραήλ-Τουρκία θα διαρκεί για πάντα.
1: Α, μάλιστα.
0: Γεωγραφικά αυτές οι δύο χώρες γεωπολιτικά υπήρξαν σύμμαχες χώρες για πολλές δεκαετίες, πολύ κοντά, πολύ συμμαχικά. Έχουν δημιουργηθεί τώρα κάποιες συνθήκες στη Συρία και ευρύτερα στην περιοχή που τις έχουν σε μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά ειδικά αν φύγει ο κ. Νετανιάχου ή ο κ. Ερντογάν, κανένας δεν μας λέει ότι την επόμενη μέρα δεν μπορούν να τα βρουν. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε, να χτίσουμε όχι μόνο τις αμυντικές σχέσεις που χτίζουμε, να προχωρήσουμε και τα ενεργειακά θέματα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή πολύ σημαντικές κοινές οικονομικές δράσεις, ώστε να αποκτήσει βάθος η συνεργασία μας και να μην ετεροπροσδιορίζεται από την απειλή Τουρκία, διότι η απειλή Τουρκία για το Ισραήλ δεν θα υπάρχει πάντα όπως υπάρχει για μας.
1: Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Δεσποντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ,
1: καλώς σας ήρθατε.
0: Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Παπαδημητρίου μας έλειψε.
1: Αύριο, ναι.
0: Με χαρά.
1: Τεμπέλιασε και Παρασκευή και σήμερα.
0: Από άλλο θα είναι καλά. Δεν ξέρουμε, μην τον εξαίσουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά νομίζω ποια είναι γνωστό.
1: Γνωστό. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να πάμε και τον πειράζουμε.
1: Έτσι. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είσαι έτοιμος να το πατήσεις, Νικόλα? Πάτα το. Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στις δύο κατευθύνσεις, στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνω των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίο Πατησιών στην Ομόνια. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα στο ύψος του Χαλανδρίου από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Μπουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου, σε ευχαριστούμε. Τι καλύτερη εικόνα δες, Παναγιώτη? Τα χάλια μας.
1: Το πρωί ήταν.
0: Ακόμα χειρότερα. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραιότατα.

με την κίνηση. Για πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ο αγαπητός Μάνο, ωραία τραγούδια από τη λίστα του κυρίου Μπάμπη είναι. Σε καθαρά. Εντάξει, έχει δίκιο και ο Γιάννης εδώ μου λέει: Μάνο, γεια σου φίλε Μάνο, το πρωί κλάψαμε από την κίνηση. Εντάξει, για να λέει και ο Παναγιώτης ότι ήταν πολύ δύσκολα, η αλήθεια είναι ότι εγώ από τις 4.30-5 παρά αξιμέρωτα έως τις 10.30-11 χάνω την επαφή μου με τους έξοδρόμους, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.

Λέει ο Κώστας Ελευθερίου, πού σε μπάμπι να δεις εδώ τι γίνεται με τα μηνύματα. Λέει να συνεισφέρω κι εγώ όσο μπορώ σήμερα που λείπει ο κύριος Παπαδημητρίου και να πω ελληνικές ντομάτες αλφα ποιότητας από 1,30 έως 2,45. Ντομάτες τσαμπί 1,94, ντομάτες ροζ 2,90 και βιολογικές ντομάτες από 4,69 έως 4,76. Εγώ πάντως οφείλω να σας πω ότι τη μάχη της ντομάτας την παρατάω, την εγκαταλείπω κάπου εδώ. Είναι στο πλαίσιο της κοροϊδίας που βιώνουμε όλοι οι καταναλωτές. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, γιατί και εμείς έχουμε, είναι και λόγοι δέσμευσης ευγένειας, όχι γιατί περιοριζόμαστε στις ερωτήσεις μας, αλλά από αυτές που κάνουμε μπορείς να φτάσεις μέχρι ενός ορίου, γιατί δεν είσαι ελεγκτής, δημοσιογράφος και υποβάλλεις ερωτήματα. Είναι να τους πιάσεις όλους πραγματικά, και αυτό που λένε να τους κουμπανάς τα κεφάλια τους, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα μια διαφορετική δικαιολογία για όλο αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Κάτι είναι αρρύθμιστο, κάτι δεν πάει καλά. Εννοώ για την καθημερινή αγορά, για αυτή που βγαίνεις να ψωνίσεις από τα νοπά προϊόντα μέχρι τα συσκευασμένα. Επικρατεί μια στρέβλωση στην αγορά, κυρίως εκεί. Παντού δηλαδή, όπου υπάρχουν μεσάζοντες, και δεν ξέρω αν έχουν ευθύνη και οι ίδιοι οι παραγωγοί, δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε τους συνεταιρισμούς τα παλαιά καλά χρόνια, οι οποίοι δημιούργησαν σκάνδαλα και τίποτα άλλο, έτσι άφησαν τα απόλυτα χρέη. Έχουν μείνει κάποιοι νοικοκυρεμένοι υγιείς συνεταιρισμοί, οι οποίοι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, και έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι και ευθύνη των παραγωγών, οι οποίοι, επειδή δεν συνεταιρίζονται, έχουν επιδοτήσει τους μεσάζοντες με τη στάση τους. Δηλαδή κάποια στιγμή, και δεν ξέρω αν αφορά και στην κυβέρνηση αυτό, εάν πρέπει να μπει στη διαδικασία να κινητροδοτήσει τους παραγωγούς να συνεταιριστούν για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε καλύτερες τιμές.

Δηλαδή, πραγματικά, και θα το λέω, δεν θα κουράζουν ποτέ να το λέω, είναι η κατάντια του καταναλωτικού κινήματος τέτοια στην Ελλάδα, που από τη μία δεν έχεις προστασία καταναλωτική, δεν έχεις εκπροσώπηση σοβαρή, δεν έχει δύναμη το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, και από την άλλη έχεις μία αγορά που λειτουργεί όπως γουστάρει και όποτε γουστάρει, και καρτελοποιημένα και με μεθόδους περίεργες και με τους μεσάζοντες να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος, και γενικότερα να μην υπάρχει καμία ισορροπία. Έτσι, καμία μα καμία ισορροπία.

λέει ο Άρης, στην Τουρκία όταν βλέπει να ανεβαίνουν οι τιμές, κόβει τις εξαγωγές. Εδώ υπάρχει όριο ή μπορεί να εξάγει, λέει, κάποιος όλες τις ντομάτες, οπότε εδώ μένουν λίγες και ακριβές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για το αν υπάρχει κόφτη στις εξαγωγές και εγώ προσπάθησα να το μάθω. Δεν έβγαλα άκρη, φίλε Άρη, αλλά αυτό που έχει συμβεί σε διάφορα νοπά προϊόντα είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και σε αυτό μέσα είναι και παραγωγή. Για να μην χαϊδεύουμε ή κακόμοιροι παραγωγοί κτλ. Συνήθως είναι τα θύματα η παραγωγή. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν εκείνοι επιδοτούνται για να τα δώσουν στο χοδρέμπορο όποιος τα πουλήσει έξω, με συγχωρείς αδελφέ, από τα δικά μου και τα δικά σου λεφτά επιδοτούνται.

0: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ. Αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Ο Νέαρ στο ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας. Με παρετήσεις, παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ, με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά ακόμη θέματα στην επικαιρότητα. Και με τροχιά και με τραυματισμούς παιδιών από, με πατίνια, με ηλεκτρικά πατίνια στην Πάτρα. Σήμερα πήρε εξιτήριο το ένα παιδί, το άλλο υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Ρίο. Και όλα αυτά στον απόϊχο αυτής της περίφημης σκάλας και της φιέστας. Της αστειότητας να πω, της φιέστας φιάσκο, της φιέστας ρεζιλίκη στον Άραξο, στο αεροδρόμιο του Άραξου. Με τον τραυματισμό τριών δημοσιογράφων, οι οποίοι θα υποβάλουν, ή μάλλον ήδη έχουν υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνων, και είναι αποφασισμένοι και καλά κάνουν να το φτάσουν στα άκρα. Κοινωνικός θερμισμός από σήμερα, οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Μπείτε και δείτε πώς γίνεται η διαδικασία. Πρέπει να μπει ο συνταξιούχος στο ίντερνετ, να πατήσει στο gov.gr, να μπει στο λογαριασμό της ΔΥΠΑ και να ακολουθήσει τα μίλια όσα βήματα διαδικτυακά για να μπορέσει να κάνει αίτηση, για να μπορέσει να απολαύσει και εκείνος και να είναι ανάμεσα στους 25.000 συνταξιούχους που θα απολαύσουν μια επιδότηση, ένα βοήθημα για κοινωνικό τουρισμό. Ενώ παλιά ο συνταξιούχος, πράγματα που τα ήξερε και μπορούσε να τα κάνει, πήγαινε στο εργατικό κέντρο, υπέβαλε τα χαρτάκια του, έκανε την αιτησούλα του χειρόγραφα και έπαιρνε το δικαίωμα στον κοινωνικό τουρισμό. Τώρα πρέπει να το κάνει μέσω διαδικτύου. Οι μισοί είναι off, δεν ξέρουν καν να το χειρίζονται το διαδίκτυο, άρα είναι εκτός συναγωνισμού. Όλα αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, και βέβαια θα δούμε και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Πέριξ περιοχή μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πυρέλη, στα Λάστιχα. Και δικαίως φωνάζουν και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι στο Γλάφκο, εκεί στην παραλία, στη Λεύκα μάλλον συγκεκριμένα. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Ακούτε ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας, 105,3. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2 να τα δούμε και να τα πούμε λίγο αλλιώς. Και πάντα μαζί μας το σούσι μπαρ ενώ ντουλσάγια, Ψηλαλονιά 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης, σε αυτή τη νέα διεύθυνση και στον υπέροχο μαγευτικό χώρο των υψηλών Αλωνίων, είτε καθίσεις στην πλατεία, είτε στο πεζοδρόμιο, είτε εντός του καταστήματος, με άριστη εξυπηρέτηση και άριστες πρώτες ύλες σε όλα τα ασιατικά πιάτα.

Και ο Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε, ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με μια επιστολή με την οποία έκανε γνωστό ότι φεύγει από το κόμμα, του Νίκου Ανδρουλάκη, χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς προσωπικά κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε μια επιστολή στην οποία ο κ. Καστανίδης αναφέρει ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Στην πολιτική μου διαδρομή, λέει ο Καστανίδης, δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη, χωρίς συμβιβασμούς, συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατό να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Και αναφέρει ότι στις εκλογές του 23 ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που επέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλέσουν ως ομιλητή, και για να μην μείνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο εφήβρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του κινήματος.

0: Και εν πάση περιπτώσει ο κ. Καστανίδης χρησιμοποιεί αρκετούς χαρακτηρισμούς για τον Ανδρουλάκη: προσβλητικός, ανιστόρητος, υστερόβουλος, και τεκμηριώνει με τα δικά του επιχειρήματα αυτούς τους χαρακτηρισμούς, και μάλιστα αναφέρεται και σε κάποια ονόματα όπως που έχουν γράψει ιστορία αημνίστων, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Γιάννης Αλευράς, ο Γιάννης Καραλαμπόπουλος, θα είχαν, λέει, υποστεί τη δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου Ανδρουλάκη αν ήταν συγγερινός τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η παραίτηση Καστανίδη με τέτοιους χαρακτηρισμούς σε βάρος του προσώπου πια δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί μονάχα, είναι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στο πρόσωπο, στον άνθρωπο Νίκο Ανδρουλάκη, για την τακτική του, το σκεπτικό του, για τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και δρά. Άρα σε μια πολιτική κατάσταση που είναι πραγματική κινούμενη άμμος, με ένα νέο κόμμα Τσίπρα να έρχεται, με μια πρόταση για πολιτική αλλαγή σε όλο το φάσμα της κέντρο αριστεράς, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και να ακούσουμε και να συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Και όλα αυτά μετά από ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που το κόμμα φαίνεται να βγήκε, ή τουλάχιστον έτσι υπόθηκε ότι βγήκε από αυτό το συνέδριο αλόβητο, και όχι μόνο αλόβητο, πιο δυνατό και ενωμένο. Την ενότητα αυτή ψάχνουμε να βρούμε ακόμα. Αλλά θα πάω σε κάτι άλλο, γιατί είχαμε και τον κύριο Μανιάτη εδώ στην περιοχή, έκανε και περιοδεία, και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πήγαν σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας για να καταγράψουν προβλήματα. Εγώ αφήνω το ΠΑΣΟΚ στην άκρη και στέκομαι στα προβλήματα της περιοχής, του νομού μας, της Αχαΐας. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να μπούμε στη χρονομηχανή για να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Και θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο πηγαίνοντας εδώ δίπλα, στην Αρωανία. Δεν είναι μακριά, μέσα στην καρδιά της Αχαΐας, προς τα Καλάβρητα, μια πανέμορφη περιοχή, απίστευτου φυσικού πλούτου, αλλά δύσκολα προσβάσιμη. Μπορείτε όχι τόσο εύκολα να φτάσετε εκεί, και οι άνθρωποι σαν να ζουν στο 1950, στο 1850, περιμένουν ακόμα ένα δρόμο, περιμένουν κανένα γιατρό, περιμένουν φως ηλεκτρικό, φως νερό τηλέφωνο που λέγανε οι παλιοί, αλλά το φως νερό τηλέφωνο κάποτε ήρθε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, όχι ακόμα όμως στην Αρωανία, όχι ακόμα στον πρώην Δήμο Αρωανίας που είναι ενταγμένο στο Δήμο Καλαβρίτων πια. Και θέλω να πάμε στον κύριο Δημήτρη Γκολφινόπουλο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Καλαβρίτων, και θα μιλήσουμε για πράγματα που όντως θα σας κάνουν να νιώσετε ότι έχετε μπει σε χρονομηχανή και ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, γιατί εν έτη 2026 υπάρχουν ακόμα άλλοι τα προβλήματα που θυμίζουν 1950. Και λίγο λέω. Κύριε Γκολφινόπουλε, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί αυτά που ακούστηκαν κατά την περιοδία εκεί του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή σας, είναι πράγματα που σε κάνουν να σου σηκώνεται η τρίχα κυριολεκτικά, να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Πάμε ένα-ένα.
1: Ναι, πραγματικά. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, όπως και όλες οι περιοχές αν θέλουν να αναπτυχθούν, είναι η πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν μπορεί να αναπτυχθείς ούτε οικονομικά, ούτε αγροτική παραγωγή να αναπτύξεις, ούτε και τουριστικά. Δεν πρόκειται να μπεις στον τουριστικό χάρτη όταν δεν έχεις πρόσβαση. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος είχε ονομαστεί μάλλον το 1934 σε 111, Και αυτή η ονομασία χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα.
0: Η 111 η γνωστή. Μας κάνετε και μάθημα ιστορίας, γιατί εγώ δεν το ξέρω ότι έχει ονομαστεί από το 1934 111.
1: Ακριβώς. Και έχει μετανομαστεί ως Εθνική Οδός 33 το 1963.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και ενώ έχει ονομαστεί Εθνική Οδός το 1963, Εθνική Οδός 33, στην πραγματικότητα δεν θυμίζει σε τίποτα Εθνική Οδό.
0: Καλά,
1: είναι,
0: ναι,
1: 94 χιλιόμετρα περίπου Πάτρα Ψοφίδα. Και αυτά, αν θέλει να τα διανύσει ένας με ασφάλεια, θα πρέπει να ξοδέψει περίπου 2 ώρες. Καταλαβαίνετε, ας πούμε.
0: Όσο θέλει να πάει Πάτρα Αθήνα, δηλαδή.
1: Όσο θέλει ακριβώς να πάει Πάτρα Αθήνα.
0: Το 34 όμως σκέφτηκαν και είχαν τη μέρημνα να πάνε να φτιάξουν μια εθνική οδό της εποχής εκείνης, που ήταν ένας αυτοκινητόδρομος, ή 111, να μπορεί να φτάσει κάποιος εκεί. Τώρα, τόσα χρόνια, δεκαετίες μετά, έναν αιώνα μετά, σχεδόν, δεν έχουμε δρόμο για να πάει κανείς με ασφάλεια και να πάει και γρήγορα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, κύριε Κολφινόπουλε?
1: Κοιτάξτε, η συντήρηση έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια. Δηλαδή, η συντήρηση να κλείνουμε λακκούβες και μικρές βελτιώσεις έχουν παραχωρηθεί στην περιφέρεια. Όμως, ο σχεδιασμός και η ουσιαστική αναβάθμιση αυτού του δρόμου, μιλάμε για ουσιαστική αναβάθμιση αυτού του δρόμου,
0: ναι,
1: είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών.
0: Μάλιστα. Στο οποίο Υπουργείο Υποδομών είχαμε και υφυπουργό την κυρία Αλεξοπούλου μέχρι πρότινος, να θυμίσω. Υφυπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Μεταφορών. Εντάξει, όχι, για να τα θυμίζουμε, μην τα ξεχνάμε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ήταν βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, για να έρθω να σας βρω και να πιούμε καφεδάκι εκεί στο καφενείο του χωριού, θα πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου και να ξοδέψω κάπου 2 ώρες για να φτάσω.
1: 2 ώρες στο δρόμο.
0: Πρώτα ο Θεός, και να κάνω και το σταυρό μου στη διαδρομή.
1: Αυτό βλέπετε, και πρώτα ο Θεός. Έτσι. Εντάξει, είναι και επικίνδυνα σημεία, απότομες στροφές, λακκούβες μπορεί να υπάρχουν, πέτρες μπορεί να υπάρχουν, δεν υπάρχει. Καλά, για διαχωριστικό δεν μιλάμε. Έτσι, είναι στενός ο δρόμος. Αν συναντηθεί σε κάποια σημεία με κάποια ταλίκα και δεν το ξέρεις ότι είναι και στενό το σημείο, κινδυνεύεις κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Ένα επόμενο θέμα που είναι πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό είναι η ιατρική περίθαλψη. Στην περιοχή το μόνο που υπάρχει είναι ένα αγροτικό ιατρείο,
0: ναι,
1: στο οποίο ο γιατρός έρχεται 3 φορές την εβδομάδα για 4 περίπου ώρες, και ουσιαστικά είναι για να κάνει συνταγογράφηση των φαρμάκων. Σε αυτές τις ώρες δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Δηλαδή,
0: και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και υποδομή για να κάνει και κάτι άλλο ο γιατρός.
1: Δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν μηχανήματα, και το κυριότερο βέβαια δεν υπάρχει ασθενοφόρο.
0: Και αν κούφια η ώρα, κύριε Κολφινόπουλε, ένας ηλικιωμένος πάθει κάτι, τι συμβαίνει?
1: Σημαίνει ότι θα περιμένει το ασθενοφόρο που θα κάνει πάνω από μια ώρα σίγουρα, γιατί το πιο κοντινό είναι δακαλάβρητα και η κλητορία, που μπορεί να μην υπάρχει και διαθέσιμο ασθενοφόρο εκείνη τη στιγμή. Έτσι, άρα ουσιαστικά ή ο οδηγός, άρα ουσιαστικά θα πρέπει να έρθει από πιο μακριά από την Τρίπολη, ή να το μεταφέρουν, όπως έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, σε κάποια καρότσα κάποιου αγροτικού.
0: Αν είναι
1: έχει
0: δυνατό.
1: Παρατηρηθεί και αυτό.
0: Έχει παρατηρηθεί και αυτό.
1: Έχει παρατηρηθεί και αυτό.
0: Α, δεν το λέμε κάθε υπερβολή, δεν το λέμε δηλαδή.
1: Έχει γίνει και αυτό.
0: Έχει γίνει.
1: Με μαρτυρίες ότι έχουν μεταφέρει άτομα.
0: Άρα αν πάθει κάποιος ηλικιωμένος κούφια η ώρα κάτι, ή θα πρέπει να έρθει από τα Καλάβρητα το ασθενοφόρο, αν είναι τυχερός ο ασθενής, ή από την Τρίπολη. Φανταστείτε τώρα από την Τρίπολη να ξεκινήσει να πάει στην Αρουανία για να πάρει τον ασθενή, να τον πάει στο νοσοκομείο Καλαβρίτων ή στο νοσοκομείο του Αιγείου ή δεν ξέρω πού αλλού, ανάλογα την κατάσταση, έτσι, ή στην Πάτρα. Άλλες 2 ώρες. Άρα θέλει μισή μέρα για να καταλήξει ο ασθενής στην ανάληψη και να τον παρακολουθήσουν στα επίγοντα, να τον παρακολουθήσουν οι γιατροί.
1: Ακριβώς. Και αυτός ο χρόνος δεν.
0: Μάλιστα. Ή τον παίρνετε καλικούτσα και τον πάτε με τα αγροτικά στις καρότσες.
1: Ακριβώς. Παίρνοντας και την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και εύκολο να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε. Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την πραγματική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή. Έχουμε ουσιαστικά κυρίως κτηνοτροφία στην περιοχή και λιγότερο γεωργία. Όμως η κτηνοτροφία, αν θες να έχεις κτηνοτροφία η οποία να σου αποδίδει ένα εισόδημα, έτσι, να σου αποδίδει ένα εισόδημα, τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι στο στάβλο να έχεις ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορείς να εξυγχρονιστείς, να βάλεις ένα αρμεκτικό μηχάνημα και να βάλεις μια παγολεκάνη να συντηρείς το γάλα σου, να παραδίδεις το γάλα σου μέσα στις προδιαγραφές, στις μικροβιολογικές προδιαγραφές.
0: Δεν έχουν ηλεκτρικό.
1: Οι περισσότεροι στάδιοι δεν έχουν ηλεκτρικό και από όσο γνωρίζω υπάρχει ένα πρόγραμμα στο Δήμο όντως που δίνει μια βοήθεια. Το πρόγραμμα της περιφέρειας, από ό,τι ξέρω, ο κωδικός του προγράμματος της περιφέρειας δεν έχει χρήματα για να γίνει ο αγροτικός εξηλεκτρισμός.
0: Ποιος είναι αυτός ο κωδικός για τον αγροτικό ηλεκτρισμό?
1: Που αφορά αυτό το πρόγραμμα. Από ό,τι ξέρω δεν έχει χρήματα.
0: Για τον αγροτικό ηλεκτρισμό δηλαδή. Να...
1: αγροτικό εξηλεκτρισμό λέγεται.
0: Εξηλεκτρισμός, ναι. Εξηλεκτριζόμαστε.
1: Ακριβώς. Αγροτική οδοποιία χρειάζεται. Έτσι. Για να έχεις πρόσβαση στο στάβλο, να μεταφέρεις τις οδροφές σου. Πώς θα τις μεταφέρεις αλλιώς? Ναι. Αυτά τα δύο χρειάζονται οι στάβλοι για να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν, να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να αυξήσει το κεφάλαιο του, το ζωικό κεφάλαιο. Γιατί άμα έχει, ας πούμε, 300 πρόβατα, δεν μπορεί να τα ρμέξει με το χέρι. Παίρνει μηχανισμό, ναι. Πώς θα τα ρμέξει?
0: Ναι.
1: Ούτε μπορεί να ξοδεύει όλο του το χρόνο στο στάβλο. Υπολογίζεται ότι το 60% των εργασιών ενός κτηνοτρόφου είναι στο στάβλο.
0: Εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά, και φαντάζομαι, δεν ξέρω, με την άρδευση τα πάτε καλά τουλάχιστον, υπάρχει
1: με
0: νερό?
1: Με την άρδευση είναι κάποια σημαντικά θέματα, έτσι. Ουσιαστικά στην περιοχή μας είναι ο Σεραίος ποταμός που είναι σε μια κοιλάδα 2000 στρεμμάτων. Έχουν γίνει προσπάθειες από το Δήμο, αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά δεν είναι σίγουρο θα ανταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που έχει σχέση με γεωβελτιωτικά έργα. Δεν είναι σίγουρο θα ενταχθεί. Τώρα στην περιοχή μας υπάρχει, που αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη, υπάρχει ο Λάδωνας ποταμός, που αν γίνει το αρδευτικό του Λάδωνα ποταμού θα αρδευτούν γύρω στα 6.000 στρέμματα, σημαντικά για την περιοχή πιο πέρα της Δάφνης, αλλά η ευρύτερη περιοχή είναι η ορεινή περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Και επίσης αυτό που είναι σε κρεμότητα είναι η επέκταση του αναδασμού στον Αρωάνιο ποταμό στην περιοχή της Κλειτορίας,
0: ναι,
1: και στο Βοραϊκό ποταμό στην περιοχή των Καλαβρίτων προς το Λαγοβούνι, και στο Λαγοβούνι εκείνη προς Πριόλιθο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχουν γίνει οι αιτήσεις των παραγωγών, 20 αιτήσεις που απαιτούνται. Έχει φτάσει το θέμα στην περιφέρεια, αλλά έχει κολλήσει το θέμα στην περιφέρεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως έχει κολλήσει το θέμα στην περιφέρεια και δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του αναδασμού.
0: Πόσους περίπου κατοίκους έχει αυτή η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε?
1: Η περιοχή της Αρωανίας, έτσι, μόνιμους κατοίκους.
0: Περίπου.
1: Περίπου γύρω στα 1000 άτομα, δεν νομίζω να είναι πάνω από 1000 άτομα. Δυστυχώς

0: φως, νερό, τηλέφωνο. Γιατί ούτε και ίντερνετ υπάρχει.
1: Ούτε ίντερνετ υπάρχει. Πώς θα πάει ένας νέος, ας πούμε, να ασχοληθεί όταν δεν έχει ίντερνετ? Πας το καλοκαίρι και θες πας το καλοκαίρι με τα παιδιά σου και σου λένε τα παιδιά, πού να πάμε, παπά, αφού δεν έχει ίντερνετ. Είναι πραγματικότητα. Μου το λέτε, δεν κάνουν τα παιδιά.
0: Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Όταν ακούμε βαρύγδουπες δηλώσεις, αγαπητέ κύριε Γκολφινόπουλε, περί ανάπτυξης και περί πρόθεσης να αναπτυχθεί η επαρχία και να γεμίσουν ξανά τα χωριά μας με ανθρώπους της γης, να μπορέσουν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί, αλλά να το βγάλουν τίμια, να το βγάλουν δουλεύοντας και να αποκτήσουν ξανά ζωντάνια τα χωριά μας. Όταν ακούμε τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά οι ίδιοι που κάνουν αυτές τις δηλώσεις έχουν αφήσει μια περιοχή στην καρδιά ενός νομού, του νομού Αχαΐας, να είναι λες και ζουν ακρίτες, είναι πραγματικά ακριβώς κάτι να σου σηκώνει τη τρίχα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς είναι έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ την καλημέρα για την δυνατότητα μου δώσατε να ενημερώσω τον κόσμο για την κατάσταση στην πραγματική που επικρατεί.
0: Και να πούμε ότι έχουν γίνει δηλώσεις, έχουν γίνει ερωτήσεις, έχουν έρθει αυτά τα θέματα στη Βουλή. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέτε. Έτσι, έχετε στείλει και έγγραφα στα Υπουργεία.
1: Έχω στείλει και έγγραφα στα Υπουργεία και στο Υπουργείο Υγείας. Όπου έχει χρειαστεί, έχω στείλει τα έγγραφα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, πώς έχει η κατάσταση και ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτή η περιοχή Αρωανίας δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει τέτοιες ελλείψεις. Είναι και πολλές ακόμα, για να μην πω πάρα πολλές, όχι στην Αχαΐα, ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα και γενικότερα στην Ελλάδα. Απλά κάτω από τις πολλές επικοινωνίες, επικοινωνιακά τρίκ, αποδηλώσεις και διάφορα άλλα, κρύβουμε όλη αυτή τη σκόνη, τη βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν φαίνεται, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά τα πράγματα, τα ξέρουν αυτοί που τα αντιμετωπίζουν, είναι η σκληρή δύσκολη καθημερινότητά τους, ζώντας σαν ακρίτες στην καρδιά ενός νομού. Απίστευτο και επίσης απαράδεκτο. Και προφανώς στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ούτε ασχολούνται. Θα πάνε όμως, κάθε προεκλογική περίοδο πάνε εκεί, και 2 ώρες να χρειαστεί να διανύσουν την απόσταση από την 111. Δεν πειράζει, θα πάνε και 2 και 3 ώρες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε ότι πάντα μαζί μας είναι το Sushi Bar Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Εκεί που θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε το αυθεντικό σούσι της πόλης και ένα από τα πολλά ασιατικά πιάτα με άριστες πρώτες ύλες, σούσι μπαρ νούντλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 26 13 62 360 το delivery.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε φίλοι, 1 και 34 από τα λεπτά, 4 του μηνός σήμερα, και να ξέρετε ότι οι πιο εργατικοί Ευρωπαίοι είμαστε οι Έλληνες, και διαβάστε στο insider.gr ένα σχετικό ρεπορτάζ που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat και λέει ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Πολλοί δουλεύουν και πέραν του πενθυμέρου, καλά αυτό το ξέρουμε. Πάνω από 3 στους 10 μισθωτούς στην Ελλάδα εργάζονται τακτικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ την ίδια ώρα το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών συνηθίζουν να δουλεύουν πέραν του πενθυμέρου. Επίσης λέει ότι ο πρωταθλητισμός της χώρας στην υπερεργασία δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τους πιο δουλευταράδες της Ευρώπης. Το 2024 η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον αριθμό εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται πάνω από 49 ώρες τη βδομάδα. Τότε το 12,5% των Ελλήνων υπερεύει αυτό το όριο, σχεδόν διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 6,6%. Παρά το γεγονός ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η περιοριακή εργασία μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με εξειδικευμένες, στοχευμένες πολιτικές. Η Ελλάδα όμως παραμένει στη λίστα ακόμα και σήμερα, με υπερεργασία από το 9,8% που ήταν το 2014 σε 8,4%. Μειώθηκε δηλαδή το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, να τα λέμε, τα λένε τα στοιχεία, και τώρα έχει ξαναπάει την ανιούσα. Και ανατομέα είναι πιο ανατριχιαστικά τα νούμερα. Στην εστίαση η αύξηση αυτή ήταν 181%. 94% στο λιανεμπόριο και 55% στη βιομηχανία. Αναφέρομαι στην αύξηση της υπερεργασίας ανατομέα.

0: Λοιπόν, πρωτού πάμε στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καύση των ελαστικών στην πρώην Πιρέλη, που γέμισε μαύρους καπνούς όλη η Πάτρα, και είχαμε και μια παρέμβαση από το Πασόκ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του μαύρου καπνού. Θυμίζω ότι χτύπησε, είχε και 112 για να κλείσουν παράθυρα οι κάτοικοι, να μην εισπνεύσουν αυτό το καρκινογόνο καπνό. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτό που συνέβη στον Άραξο. Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, σας έλεγα και νωρίτερα, οι τραυματίες από το σοκαριστικό περιστατικό στο αεροδρόμιο του Αράξου. Και δικαίως θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Συνολικά 8 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανέβηκαν σε αυτή τη σκάλα του αεροσκάφους μετά από οδηγία των υπευθύνων, για να έχουν μια πανοραμική εικόνα και να καταγράψουν φωτογραφίες και βίντεο από αυτή την ωραία φιέστα που ετοίμασαν οι αρμόδιοι. Και από τους 8 οι 3 τραυματίστηκαν σοβαρά. Μια δημοσιογράφος από την Αθήνα έσπασε το πόδι της, ο φωτορεπόρτερ ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος σοβαρό διάστρεμα, ο εικονολήπτης ο Παναγιώτης Κλαβιανός παρόμοια πράγματα. Περαστικά εύχομαι και στους 3 συναδέλφους. Και όλα αυτά σε μια υποδοχή του αεροσκάφους της TUI Group που θα ονομαζόταν Πάτρα, σε μια εκδήλωση, σε μια φιέστα για να δείξουν πόσο μεγάλα πράγματα πετυχαίνει αυτό το αεροδρόμιο και όλοι αυτοί που γυρνοβολούν γύρω από τον τουρισμό, αντί να είναι προσεγμένο κάθε τους βήμα για να μην γίνει λάθος και κυρίαρχα να έχουν γνώμονα την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων. Δεν ήταν μόνο η σκάλα, είναι και άλλα πράγματα. Και όλο αυτό που συνέβη δείχνει δύο. Μας δίνει δύο συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι είναι ένας χώρος ξέφραγο αμπέλι. Και το δεύτερο είναι ότι όλα γίνονται στο πόδι. Στο όνομα της επικοινωνίας, στο όνομα του τι ωραία, και τι ωραία και τι καλά τα κάνουμε όλα και τι φοβεροί και τρανοί είμαστε και τι υπέροχοι. Όλο αυτό, όλος αυτός ο αυτοθαυμασμός και η προχειρότητα στο μεγαλείο της. Στο μεγαλείο τους μάλλον. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να δοθεί μια συνέντευξη τύπου από τους ίδιους τους υπεύθυνους και να ζητήσουν μια δημόσια συγγνώμη. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς αιτιολογήσεις, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Να πούν συγγνώμη, κάναμε λάθος. Και φυσικά ούτε λόγος για το πόσο ξεφτύλα έγινε και η περιοχή και το αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο μάλιστα πριν λίγες μέρες εξέδωσε και μία ανακοίνωση για τις πολύ σημαντικές αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο αεροδρόμιο του Αράξου, και αναφερόταν σε κάτι λάμπες που θα αλλάξουν και σε κάτι χορτάρια που θα κοπούν, που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωτικό να κόψεις τα χορτάρια. Άρα λοιπόν δεν ήταν δά και καμιά τόσο σημαντική αλλαγή. Σε ένα αεροδρόμιο που, για να το ξέρετε, τα κλιματιστικά που υπάρχουν είναι δωρεά ξενοδόχου της Ηλίας. Τα έκανε δώρο πριν 3 χρόνια. Και να ξέρετε επίσης ότι πρόπερση δεν λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε ούτε η κεντρική πύλη εισόδου του αεροδρομίου, γιατί ανοιγοκλίνει με φωτοκύτταρα και είχε χαλάσει ταμπλέτα, η οποία κόστιζε 55 ευρώ. Και πήγε τότε ο πρώην αερολιμενάρχης ο Γιώργος Ογκουβίτσας και πλήρωσε από την τσέπη του για να αγοράσει μια ταμπλέτα για να αποφύγει όλη τη γραφειοκρατία που προβλέπεται με την αποστολή εγγράφων, που θα γινόταν η έγκριση μετά από κανένα μήνα και η ταμπλέτα θα έφτανε μετά από κανένα μισό μήνα. Άρα λοιπόν θα έχανε αρκετό πολύτιμο χρόνο. Και προκειμένου να μην συμβεί αυτό, πήγε ο άνθρωπος και πλήρωσε από την τσέπη του, αγόρασε μια ταμπλέτα, την τοποθέτησε και τελείωσε το πανηγύρι και ανοιγόκλεινε η πόρτα ευτυχώς. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα 2.0 και θέλω να πάμε τώρα να δούμε για το περιβάλλον τι επιπτώσεις υπάρχουν, και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην αντιπρίτανη και είναι το μεάρχη περιβάλλοντος του Πασόκ, γιατί το Πασόκ έκανε μια παρέμβαση σήμερα για αυτό το θέμα με ανακοίνωσή του για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την καύση ελαστικών από την από τον εμπρισμό, γιατί σε εμπρισμό αποδίδει η πυροσβεστική υπηρεσία τη φωτιά που ξέσπασε προχθές εκεί στα λάστιχα της Πιρέλη, στην περιοχή της Λεύκας Πατρών. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δημόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω στο κανάλι σας, στο ραδιοφωνό σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δημόπουλε, και το ερώτημα είναι, για να βγει μία ανακοίνωση τώρα από το Πασό και να κάνει μία παρέμβαση για αυτό το λόγο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περισσότερο σοβαρό από ότι μέχρι ώρας το έχουμε δει, το έχουμε προσεγγίσει και το έχουμε συζητήσει. Πόσο σοβαρό είναι λοιπόν το πρόβλημα αυτό?
1: Κοιτάξτε, πέρα από το τι στιγμία έγινε, τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, τις αποπνιχτικές, με την ορατότητα μειωμένη, με το μαύρο καπνό που ουσιαστικά βγαίνει από μια φωτιά, το βασικό θέμα που προκύπτει, και νομίζω αυτό δείχνει και η ανακοίνωση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή και από μένα που βγήκε πριν από λίγο, έχει να κάνει με το πώς τελικά θα πρέπει να διαχειριστούμε πια τους εγκαταλειμμένους βιομηχανικούς χώρους, γιατί αυτό που συνέβη τώρα, είτε ήταν εμπρισμός, αυτό τα εξετάζει πυροσβεστική, θα πρέπει να δουν τελικά πώς διαχειριζόμαστε απόβλητα, πώς διαχειριζόμαστε απόβλητα ελαστικών, πώς πρέπει να χειριζόμαστε βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανικούς χώρους μάλλον, που έχουν εγκαταλειφθεί, προκειμένου να μην έχουμε ξανά τέτοιες αιστείες μόλυνσης ατμόσφαιρας και ρήπανσης ατμόσφαιρας. Οπότε ο σκοπός είναι τελικά τι γίνεται μετά. Αυτό συνέβη. Υπήρξαν λοιπόν εκείνες τις ώρες η έκκληση όλων αυτών των του πυκνού μαύρου καπνού, όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία προφανέστατα είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει έκθεση του ανθρώπου, των πολιτών, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία προκαλούν θέματα με τους δυνησχώρησης βαθιάς τους πνεύμονες, σε όλα αυτά που αναφέρουμε και στην ανακοίνωση. Το βασικό όμως θέμα είναι ότι πλέον, όπως είπατε και στο προηγούμενο θέμα, έγινε ένα θέμα. Έτσι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να μαζευτούν οι άνθρωποι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, από την περιφέρεια, από το Δήμο, όποιος, εν πάση περιπτώσει, και από το κεντρικό κράτος, προκειμένου πρώτον, για να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια ο πολίτης, θα πρέπει ουσιαστικά να πει: ωραία, παρακολουθούμε με συστηματικό τρόπο. Υπάρχουν επιστήμονες στο πανεπιστήμιο μας, έχει σταθμούς μέτρησης έτσι κι αλλιώς της ποιότητας του αέρα, να δουν να γίνει περιβαλλοντική αξιολόγηση και παρακολούθηση συστηματικά της ποιότητας του αέρα, να γίνει δειγματοληψίες του εδάφους, γιατί ρυπαίνονται ακόμα και από το όταν κατακάθονται στο έδαφος, μπορούν να εισχωρήσουν όλη αυτή η ρήπη και στο έδαφος. Άρα πρέπει με σοβαρότητα, όπως είπατε, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, και όχι πάντα μόνο με τις κάμερες, να γίνει αυτή η δουλειά που είναι ουσίας δουλειά. Είναι, ξέρετε, το background μετά από κάτι που συνέβη, το οποίο νομίζω η πυροσβεστική, μάλλον δεν άκουσα κάποια παράπονα για την πυροσβεστική, φαίνεται ότι χειρίστηκαν σωστά, επενέβησαν, το 112 λειτουργήσε, αυτά είναι τα θετικά πράγματα. Το θέμα είναι όμως πώς διαχειριστήκαμε αυτόν τον χώρο τόσα χρόνια που είναι εγκαταλειμμένος, και από εκεί και πέρα είτε είναι εμπρισμός, ξαναλέω, η επίπτωση υπάρχει. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι λίγο και επίπτωση αν δεν ήταν εμπρισμός.
0: Και είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά στην αρχή της κουβέντας μας, ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι, πολλοί μάλιστα, ειδικά εδώ στην περιοχή της Πάτρας στην ευρύτερη, που είναι σε παρόμοια κατάσταση, υπό εγκατάλειψη δηλαδή, εγκαταλελειμμένα παλιά εργοστασιακά συγκροτήματα ή χώροι γενικά, εργοτάξια κλπ, που υπάρχουν οι ίδιοι ή παρόμοιοι κίνδυνοι. Τι κάνουμε με αυτούς τους χώρους?
1: Εντοπίζουμε τους χώρους, αλλά με ευθύνη κάποιου κρατικού φορέα. Χαρτογραφούνται αυτές οι περιοχές, να ξέρουμε ποιες περιοχές είναι, τι κινδύνους εγκυμονούν, ταξινομούμε αυτούς τους κινδύνους για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τι επίπτωση θα είχαν ένας οποιοδήποτε, μια πυρκαγιά για παράδειγμα, και ταξινομούμε, χαρτογραφούμε και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή και προτεραιοποιούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε τις πιθανές αιστείες κινδύνου έτσι, για τους πολίτες, προκειμένου να αρχίσουμε να δρούμε. Ναι. Να αρχίσουμε να πράττουμε. Γιατί ξέρετε, όλα είναι ωραία, αλλά το θέμα είναι ότι όταν σου σκάσει στραβή, εκεί λοιπόν φαίνεται και το κράτος σου πόσο αποτελεσματικό είναι και βεβαίως τι προεργασία έχεις κάνει από πριν.
0: Για να μιλήσουμε όμως και λίγο πολιτικά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει, να έχει προβλεφθεί, να έχουν προχωρήσει σε μια πρόληψη δεν υπάρχει μια ευθύνη αυτοδιοικητικών φορέων γύρω από αυτή την αδράνεια, διότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν οι κάτοικοι της περιοχής που λένε ότι πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν και όχι μόνο έχουν ειδοποιήσει και έχουν ζητήσει, έχουν απευθύνει έκκληση σε Δήμο, Περιφέρεια και διάφορες άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για αυτή την περιοχή, βέβαια φοβούμενοι κάποια πυρκαγιά το καλοκαίρι, αλλά να που ξέσπασε τώρα αυτή η φωτιά στα λάστιχα. Θέλω να πω δηλαδή, εσείς πολιτικά μιλώντας διαπιστώνετε ένα έλλειμμα στον έλεγχο, στο ενδιαφέρον των τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων, ή δεν είναι ευθύνη τους γύρω από αυτές τις εγκαταλελειμμένες ζώνες?
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν οι πολίτες οι οποίοι εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους, δεν είναι τυπικούς κινδύνους, όπως λέτε για το καλοκαίρι, όμως ανά πάση στιγμή μπορεί να συμβεί, και στέλνουν επιστολές, σημαίνει ότι ο Δήμος, ακόμα και αν ο ίδιος δεν είναι υπεύθυνος για τη χη περιοχή που εγκυμονεί κινδύνους, θα πρέπει να βρει τους τρόπους να συνεργαστεί με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να βρουν τα κονδύλια προκειμένου να γίνει η προληπτική εκείνη η δράση, για να μην έχουμε θέματα για τους πολίτες όποτε συμβεί. Αυτό λοιπόν το προληπτικό κομμάτι που έχει να κάνει και με την διαχείριση των αποβλήτων, και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις με τα λάστιχα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, έτσι, εν προκειμένου με την φωτιά, αλλά γενικά αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα, ξέρετε, επειδή προσπαθούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Ή δεν υπάρχει πρόληψη πουθενά, μόνο έρχονται κατασταλτικά μέσω της πυροσβεστικής που κάνει τη δουλειά της, και στη συνέχεια το θέμα ξεχνιέται μετά από λίγες μέρες. Ένα από τα μεγάλα θέματα της χώρας είναι ότι τα θέματα έχουν διάρκεια μια, δυο, τρεις μέρες. Έτσι, και στη συνέχεια εξαφανίζεται το θέμα. Τώρα όμως νομίζω πρέπει να παραμείνει ενεργό, γιατί όπως είπατε είναι πολλές οι περιοχές, οι χώροι στους οποίους υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για πυρκαγιά, καταστροφές, και ουσιαστικά και στον αστικό ιστό, αλλά για την υγεία των πολιτών. Νομίζω ήρθε η ώρα τελικά οι άνθρωποι να αρχίσουν να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, ενώ η τοπική αυτοδιοικητική, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και στη συνέχεια να κουνάνε και το κράτος, την κεντρική διοίκηση του κράτους μας, για να εξασφαλίζουν τα κονδύλια εφόσον δεν υπάρχουν σε περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο. Αυτό χρειάζεται να γίνει. Η χώρα πρέπει να αλλάζει, ξέρετε, γιατί δεν μπορούμε μόνο να τρέχουμε εκ των υστέρων, αξιολογώντας τα όχι υπάλληλος ή όχι αντιδήμαρχος ή όχι δήμαρχος ως μικρής σημασίας. Δεν θα συμβεί μόνο τώρα.
0: Και πρέπει να πάψουμε κάποια στιγμή απλά να περιγράφουμε προβλήματα. Εκείνοι που ασκούν εξουσία ζήτησαν από τους πολίτες να τους δώσουν αυτή την ευθύνη για να λύσουν προβλήματα. Όχι για να τα περιγράφουν και να τα παρακολουθούν.
1: Περιγράφεται πάρα πολύ καλά, και συνήθως, άμα δείτε, και όλοι περιγράφουν το πρόβλημα, το διαπιστώνουν το πρόβλημα, ακόμα και εκείνοι που έχουν την εκάστοτε εξουσία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης της χώρας.
0: Πριν σας κλείσω, επειδή μου δώσατε πριν τροφή για σκέψη, λέγοντάς μου ότι έχουμε τις σχολές εδώ και τα τμήματα του Πανεπιστημίου που καταγράφουν τη ρήπανση κτλ. Εξαιρετικό τμήμα, και μάλιστα με πάρα πολύ δουλειά που κάνει ευρύτερα στην ελληνική επικράτεια, όχι μόνο στην Πάτρα, και υπάρχει και το θέμα, προσπαθώ να τον μπολιάσω λίγο και στο δικό σας το μυαλό, υπάρχει και το θέμα της ηχορύπανσης, και ζούμε δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Δημόπουλε, σε μια πόλη που έχει τρομερή ρύπανση ήχου, και δεν νομίζω να έχει καταμετρηθεί καθόλου αυτό.
1: Νομίζω πως όχι, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Πάντως για το θέμα της ποιότητας ατμόσφαιρας νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί πιθανότατα στην περιοχή που έγινε αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά, και άρα επιβαρύνθηκε η ατμόσφαιρα, είναι το εργαστήριο φυσικής ατμόσφαιρας με τον κύριο Καζαντζίδη, τον κύριο Αργυρίου,
0: εξαιρετικό,
1: οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει ένα καλό δίκτυο μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, και ίσως να μπορούν να σας δώσουν στοιχεία ακόμα και για το τότε που συνέβη το περιστατικό, ή και δύο μέρες μετά, γιατί είναι συνέχεια η παρακολούθηση που γίνεται. Οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ θα τα ζητήσω, και νομίζω και πολλοί ακόμα συναδελφοί μου, ζητούμενο είναι να τα ζητήσουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς για να ενδιαφερθούν και να μάθουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατέψουν τους κατοίκους.
1: Νομίζω αν το κάνετε εσείς και τους τσιγκλίσετε λίγο, γιατί τα μέσα ενημέρωσης νομίζω έχουν τη δύναμη να πιέζουν περισσότερο από ότι ένας απλός επιστήμονας όπως είναι ο Καζαντζής, ο Ανδρέας, όπως είναι ο Δημόπουλος ή οποιοςδήποτε από εμάς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά,
0: γεια σας. Γεια σας. Οι δύο καθηγητές τους οποίους ανέφερε ο κ. Δημόπουλος είναι εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί με τρομερή καριέρα και λαμπρή καριέρα, αλλά το κυριότερο σε αυτό το κομμάτι της μέτρησης της ρήπανσης είναι ότι πράγματι καταμετούν συνεχώς τη ρήπανση στην ατμόσφαιρα της Πάτρας και όχι μόνο της Πάτρας. Κάνουν όμως και μετρήσεις για την ηχορύπανση των πόλεων και σας πληροφορώ, τους έχει ζητηθεί να κάνουν μετρήσεις από πάρα πολλούς δήμους της Ελλάδας. Όχι από την Πάτρα. Μόνο στην Πάτρα δεν έχει συμβεί αυτό. Η Πάτρα, ο Δήμος Πάτρας, μην χαίρονται εκεί στην περιφέρεια. Ούτε η περιφέρεια το έχει ζητήσει, δεν μπορούσε να το έχει ζητήσει. Ούτε ο Δήμος Αιγιάλιας, ούτε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ούτε κανένας άλλος δήμος, αλλά κυρίως ο δήμος της Πάτρας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε τόσο οξύ βαθμό, δεν έχει ζητήσει από τη σχολή αυτό, από το αρμόδιο τμήμα που είναι εδώ δίπλα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, να τους πει κάντε ρε παιδιά μια μέτρηση για το τι θόρυβο έχουμε σε αυτή την πόλη και πώς μπορούμε, γιατί κάνουν και προτάσεις για τη μείωση του θορύβου, πώς μπορούμε να τον μειώσουμε, γιατί φτιάχνουμε πεζόδρομους δήθεν να παριστάνουμε ότι ζούμε σε μια όμορφη, ήρεμη, γραφική πόλη, αλλά δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ένας παλζουρλισμός. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά το μεσημέρι, τη μία το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 105,3. Καλό απόγευμα σε όλες, σε όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα.
1: Καλωσορίσατε, επιβαλή κοσμός και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
0: Την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε τι θα γίνει... πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια. Μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις στα ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα?
0: Να ζήσεις
1: κατραμάδε και γρόνια
0: βούλα. Να ζήσω.
1: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Μας κυνηγάνε και πέτρες.
0: Μια χαρά είναι, γιατί...
1: Να,
0: εδώ μοιράζουμε γνώση εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει
0: ευχαριστώ
1: κάτι
0: πάρα
1: άλλο?
0: Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
1: Βέβαια, έτσι. Μην τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Επιβαλικός μας τετραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βεβαίως,
0: συντονίσου.
1: Το στραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

0: 5-9 brown eyes. Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιός. Τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιο σας.
0: Ούντως.
1: Από χθες. Ναι. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Ού, να μου θα πεις. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους. Κρυεράκια. Κρύ μου. Είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης. Ειδικά άμα είσαστε σε μια σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μια σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε ή μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό. Και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μια ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές οι μέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύση στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγώκεράκια μου, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

0: κόψω τα φτερά.
1: Ναι, είναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Μάικλ Τζάκσον και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή. Πώς να σου το πω. Ο Μάικλ Τζάκσον σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια
0: ενέργεια. Ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στο... στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, το βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Μάικλ Τζάκσον έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 33 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.

0: Αντένα.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 4 Μαΐου σήμερα, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλά, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουμε.
0: Είδες.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 4 Μαΐου.

0: Αχ, μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι,
0: λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι, και αν χαθούν ξέρουν που είναι και σε ποιον ανήκουν. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay.
0: Έτσι, τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα σε εμάς
1: χάνονται, εξακολουθούν να χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από ό,τι λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνει σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Εκτός και αν το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική, δηλαδή, θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιές, λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Πήραν άλλοι.
0: Καλά μετά, ναι.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα, έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα, έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω κι εγώ, το έχει εκεί περιμένει. Τέλος πάντων, κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, το οποίο ανάλογα με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω κι εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις. Μα μέσα μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ, την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ, άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Αντένα. Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
0: Έχω
1: μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
1: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
0: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδους εδώ, όπως κάθε μέρα με Δευτέρα Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Τώρα ακριβώς δεν
0: από
1: το λες.
0: Από το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, από το νεκροτομείο.
1: Δεν το λες ακριβώς από το διάστημα.
0: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει.
1: Το χαμόγελο
0: ενήλικους.
1: Του παιδιού. Α, το Silver Alert.
0: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα.
1: Βεβαίως και είχαμε.
0: Για να δούμε.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλυσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
0: Τι σε προβληματίζει?
1: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
1: Δεν γίνεται από τη μία να προχωράς στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση.
0: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
1: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκέφτομαι τον Έλο Μάσκ. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί. Κι αυτός.
1: Και το ψάχνουμε μετά.
0: Και το ψάχνουμε.
1: Τι να σου πω.

0: λοιπόν, ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε Multiple Choice. Στην Αλαμπάμα σκύλος αστυνομίας K9 δάγκωσε άντρα, ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλο αστυνομίας K9.
1: Κοίτα,
0: ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της αστυνομίας.
1: Το καημένο το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς ή για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλος το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι, αι, το K9 θα φύγει, φοβάται τον άντρα. Παιδιά, κι όμως, 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Να σου πω, σε θεωρώ στη μέση του, δηλαδή εγώ του βγάζω το καπέλο, δηλαδή άμα μπόρεσες να ξεπεράσεις όλους αυτούς τους φόβους που βλέπεις ένα σκυλί της αστυνομίας λυσιασμένο
1: και K9, δηλαδή, είναι λυσιασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα, πώς να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλος το δαγκώνει, του βγάζει το καπέλο, τέλος. Δεν ξέρω τι έκανε, λέει φώναζε, λέει στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητό για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώνει τη γειτονιά. Καταλαβαίνεις. Ας προσέχατε.

τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω, εκτός και αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.

0: σου. Κονιτσιουά.
1: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Αντένα.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδραμάδο, όπως κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιά αλλά ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: ακριβώς. Και τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε γιατί είχαν ένα θυματάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ. Και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους, αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή, δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάνανε οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε, γιατί τους ανακρίνανε. Γιατί κάνατε σεξ. Είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμασταν μέσα στο μπάνιο. Ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Εντάξει, λέει
1: όμως
0: αυτοί ότι
1: κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα.
0: Έλα,
1: οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στο δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξεις από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, ρε φίλε. Εντάξει. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένα

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα. Μοναδικά.
0: Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά. Να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Λήξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές Γερμανίας που κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Πολεμικό είναι το σκηνικό που στείνεται εκ νέου στη Μέση Ανατολή για επίθεση του Ιράν με πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κάνουν λόγο οι αρχές της χώρας, ενώ ντρόουν χτύπησε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, όπου έχει προκαλέσει και φωτιά. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του Ορμούς, ανακοινώνοντας ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν το στενό. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Απέρριψε στο μεταξύ πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούς ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Ζητούν άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποχώρησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. «Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε στον Real FM, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Καθησυχαστικώς εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του Χανταϊού μετά από τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου που έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Ο οργανισμός σημειώνει ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες θα μείνει ο Γάλλος διεθνής αμυντικός της Real Madrid, Φερλάν Μεντί, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στην Εσπανιόλ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Χάνει και τη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Περισσότερα στο filathlos.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
22: Έθριος καιρός αύριο, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις τελευταίες ώρες έχουμε νέα κλιμάκωση σε αυτό το μακελιό που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη ναυτικής επιχείρησης στο στενό του Ορμούς από σήμερα, με σκοπό, όπως λένε οι Αμερικάνοι, τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Μάλιστα έχουν δώσει και την ονομασία επιχείρηση Ελευθερία στην νέα τους αυτή τακτική οι Αμερικάνοι. Επίσης, παράλληλα συνεχίζεται η αμερικανική επιχείρηση αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν. Ο Τραμπ, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν φασίστας, χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ως ανθρωπιστική χειρονομία. Σε ό,τι αφορά το τι παίζεται στην περιοχή, έχουμε πει, αλλά και το τι παίζεται γενικώς, επίσης το έχουμε πει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις πωλήσεις όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει πωλήσεις όπλων έκτακτης ανάγκης που αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί για παραβίαση της εκεχηρίας. Ποιας εκεχηρίας πια? Σύμφωνα με τους Ιρανούς, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, αν επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, έχουμε επανειλημμένα, όπως λένε, δηλώσει ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούς βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και οποιαδήποτε ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται από το Ιράν. Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε, λένε οι Ιρανοί, την ασφάλεια των στενών του Ορμούς με όλες μας τις δυνάμεις και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Ιράν, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα, λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος αναφέρει ότι από την έναρξη των επιθέσεων των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, υπολογίζεται ότι έως και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε περίπου 2.000 πλοία εντός της διακεκαυμένης ζώνης εκεί της περιοχής των στενών του Ορμούς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και σύμφωνα με τον οργανισμό, από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 19 επιθέσεις σε πλοία στο στενό με 10 νεκρούς ναυτικούς και 8 τραυματίες. Τώρα, οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η βοήθεια για το άνοιγμα του περάσματος βρίσκεται καθοδόν. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, συνεχίζει την θανάσιμη,
την εξαιρετικά επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι 3 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν χτες βράδυ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο της πολιτικής, της γνωστής πολιτικής της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία στηρίζει βεβαίως όλο αυτό το μακελιό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, τα 3 αμερικανικά αεροσκάφη ήταν μεταγωγικά, απογειώθηκαν από τη Μέση Ανατολή με προορισμό χώρα της Ευρώπης. Δίπλα λοιπόν στους Patriot που τους έχουμε στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, τους Patriot στο Κατάρ, τις φρεγάτες στην περιοχή, τη Σούδα, το Ηρόδο, η οποία μάθαμε ότι το αεροδρόμιο της χρησιμοποιήθηκε και αυτό για τις επιθέσεις των Αμερικάνων, έχουμε και βεβαίως τη χρήση της Αλεξανδρούπολης. Μέσα σε όλα αυτά, η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το οποίο βαφτίζεται πολεμικό κλίμα και πολεμική οικονομία έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το πρόγραμμα European Defence Fund. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πλέον πολεμικής βιομηχανίας στη δημιουργία και εξέλιξη οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί 57 έργα με συνολική χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 634 νομικές οντότητες από 26 κράτη-μέλη και από συνεργαζόμενες χώρες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στις τεχνολογίες αιχμής που είναι αναγκαίες στα πολεμικά πεδία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα ναυτικά συστήματα, διαστημικές εφαρμογές, προηγμένα όπλα κτλ. Προσέξτε τώρα, η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκτεταμένη, καθώς παίρνουν μέρος περίπου 25 φορείς βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οι οποίοι φορείς αυτοί συμμετέχουν σε περίπου 26 έργα, όπως τα λένε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει συμμετοχή της Ελλάδας στο 46% περίπου του συνολικού προγράμματος, το οποίο ξαναλέω έχει να κάνει με την πολεμική βιομηχανία. Και βέβαια το παράπλευρο αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων, με πρώτο βεβαίως αποτέλεσμα το χαμό ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, είναι οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Αυτό το οποίο μετράμε μέχρι τώρα είναι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης που φτάνουν μέχρι και το 25-30%, αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα που φτάνουν μέχρι και 45%, πλέον η βενζίνη, η αμόλυβδη είναι στα 2,10. Τα λιπάσματα εμφανίζουν αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έρχονται αλυσιδωτές επιπτώσεις με εφιαλτικά σενάρια για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ο μισθός τους έφτανε μέχρι τις 15-18 πρώτες μέρες του μήνα. Από εδώ και πέρα ούτε να φανταστεί κανείς δεν μπορεί το τι θα συμβεί.

Και τώρα πάμε σε μία ακόμα καταπληκτική δραστηριότητα και συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης Όνιδος. Και μιλάω βεβαίως για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τα ξημερώματα της Πέμπτης που μας πέρασε, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν βία 22 από τα 60 σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα. Αυτό συνέβη ανοιχτά στα δυτικά της Κρήτης, εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν να απαχθούν 175 ακτιβιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινό αρματαγωγό, πολλοί δέχτηκαν άγριους ξυλοδαρμούς, κρατήθηκαν για 40 ώρες σε συνθήκες αιχμαλωσίας και εξευτελισμού. Οι τραυματισμοί είναι δεκάδες, κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά, μύτες, σοβαρές κακώσεις. Το Ισραήλ, σε αγαστή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη, έστειλε αρματαγωγό με τους απαχθέντες σε απομονωμένο λιμάνι στα νότια της Κρήτης, και αντί να αντιμετωπιστεί ως ένα πλοίο το οποίο συμμετείχε σε πειρατεία, σε διεθνή πειρατεία, παρέδωσε χωρίς καμία νομική ή άλλη παρέμβαση τους εχμαλώτους στις ελληνικές αρχές. Από το Λασίθι οι απαχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία υπό αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο. 31 τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σιτίας. 3 από τους απαχθέντες με σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εκεί βεβαίως και όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου υπήρξε μαζική κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση νομικών ομάδων. Έτσι αναγκάστηκαν οι απαγωγείς και οι φίλοι τους να τους αφήσουν ελεύθερους, όχι όλους βέβαια, με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια ελληνική κυβέρνηση η οποία, θυμίζω, ότι είναι στο πλευρό της Κύπρου, λέει, η οποία κατέχεται από ξένη δύναμη, από την Τουρκία, το 40% του εδάφους. Αυτή η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμφωνία με το κράτος κατοχής της Γάζας, με το κράτος δολοφόνο, με το κράτος γενοκτόνο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν ανταποκρίθηκε στα σήματα SOS των πλοίων που δέχτηκαν την επίθεση, δεν προστάτευσε πολίτες μέσα στη δική της ζώνη ευθύνης και δεν παρενέβη απέναντι σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας. Και όχι μόνο δεν τα έκανε όλα αυτά, αλλά αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν να διευκολύνει την ένοπλη πειρατεία, απαλλάσσοντας το Ισραήλ από περαιτέρω διοικητικά και πολιτικά προβλήματα που θα είχε αν μετέφερε και φυλάκιζε τους αλληλέγγυους στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε? Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε για λογαριασμό του Ισραήλ τους απαχθέντες, οργάνωσε τη μεταφορά τους και επέτρεψε τη συνέχιση της απαγωγής εκείνων των ακτιβιστών που δεν έχουν απελευθερωθεί ή δεν είχαν απελευθερωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

ξαναλέω, μιλάμε για μια κυβέρνηση ονειδός. Πρόκειται για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση του κυρίου, ο οποίος φιχταγκαλιάζεται με έναν εγκαλούμενο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία.

Αλλά επειδή η κατεσκήνη τους δεν έχει όριο, πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη στάση, για αυτή την αλληλεγγύη, η κυβέρνηση αλληλεγγύη όχι προς αλληλέγγυους, προς το λαό της Γάζας και τους Παλαιστίνιους, αλληλέγγυα η ελληνική κυβέρνηση προς το κράτος δολοφόνο. Για αυτή της λοιπόν τη στάση, το κράτος δολοφόνο στο Ισραήλ τι έκανε? Έφτασε μέχρι του σημείου να ευχαριστήσει δημόσια το Μητσοτάκη για τη συνεργασία του. Τη συνεργασία του σε ποιο πράγμα? Στη διεθνή πειρατεία και στην σύλληψη και τελικά την διεκπεραίωση με τους απαχθέντες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο Γκίντεον Σαρ, πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις

για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου. Αυτό είναι το δημόσιο ευχαριστήριο των δολοφόνων, των απαγωγέων, των διεθνών πειρατών προς την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.

Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει στο φόντο 72.600 δολοφονημένων στην Γάζα. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 26.200 παιδιά. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 38.000 γυναίκες και κορίτσια, όπως οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν παραδεχτεί. Το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα ήταν και είναι άμαχοι. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει σε συνθήκες που ένα παιδί πεθαίνει κάθε 50 λεπτά στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια τώρα. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε 47 κορίτσια να δολοφονούνται κάθε μία μέρα στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει την ώρα που έχουμε έως και 10 παιδιά την ημέρα ακροτηριασμένα στη Γάζα. Εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους να μην έχουν καν βρεθεί κάτω από τα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με επιβεβαιωμένο τον αριθμό 172.000 σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Οι εκτοπισμένοι στη Γάζα αυτά τα 2,5 χρόνια είναι το 95% του πληθυσμού, πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι αλληλέγγυος ο Μητσοτάκης και δέχεται τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών, δηλαδή αυτών που ακόμα και εν μέσω εκεχηρίας έχουν δολοφονήσει 775 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 2.170. Αυτά τα ευχαριστήρια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα εισπράττει από αυτούς τους δολοφόνους.

0: Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
3: Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 30.

0: 92,3
1: και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα 105,3.
8: Η εμπειρία Live Casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Ορμούς, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαψεύδουν οι φρουροί της επανάστασης. Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία σε αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Καρέα και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτόν τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών. Σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρύχιων. Όπως ξέρετε, οι Αμερικές δουλίτσες, λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει από την Πέμπτη.
1: Καταρχάς, να στείλουμε ένα χαιρετισμό εδώ από το λιμάνι Θερμούπολης στη Σύρο, όπου το ελληνικό τμήμα ετοιμάζει εντατικά με τη σειρά του τον ελληνικό στολίσκο, τα ελληνικά πλοία, που θα ενωθούν πολύ σύντομα με τα σκάφη του Διεθνούς Στόλου που κατάφεραν να ξεφύγουν από την επίθεση που έλαβε χώρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα της Πέμπτης. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω σε όλους τους τόνους και από αυτό το βήμα ότι ο ελληνικός στόλος θα αποπλέψει από το λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες μέρες, ο κόσμος να χαλάσει. Νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν παραπάνω λόγο να στείλουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης καταρχάς στον Παλαιστινιακό λαό και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης με αποκλειστικό προορισμό τη Γάζα.
0: Πόσα είναι τα πλοία τα οποία θα ετοιμάζονται να αποπλέψουν από Ερμούπολη?
1: Είναι 5 πλοία εδώ πέρα με περίπου 40 επιβαίνοντες Έλληνες και διεθνείς ακτιβιστές και ακτιβιστρίες.
0: Για πείτε μας, τι έγινε την Πέμπτη με βάση την πληροφόρηση, την εικόνα που έχετε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το πούμε με το όνομά του. Έγινε μια πράξη τρομοκρατίας, μια συντονισμένη επίθεση κρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει με την ελληνική συνενοχή, εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμό και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Για να έχετε μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, περίπου στις 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι μας στα σκάφη ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μεγάλη παρουσία από ντρόουν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού που σκοτά σκάφη. Μια επίθεση που είχε ξεκινήσει με απειλές στους ασυρμάτους, παρεμβολές της επικοινωνίας, αυτό από μόνο του είναι ένα έγκλημα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επικίνδυνες μανούβρες, λέιζερ, φώτα, απειλές και ρεσάλτο στα ίδια τα σκάφη, φθορές, τα σκάφη, απαγωγές από τα σκάφη. Μιλάμε έτσι για έναν πολιτικό στόλο, έναν στόλο πολιτών με προορισμό τη Γάζα που κουβαλούσε ανθρωπιστική βοήθεια και όχι όπλα. Και θέλω να πω ότι αυτό έγινε στα 600 μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Τα σκάφη μας λοιπόν από τις 8 η ώρα εκπέμπανε σήματα κινδύνου. Υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό, με φωτοβολίδες, με επικοινωνίες στο κανάλι 16 του ασυρμάτου προς το ελληνικό λιμενικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης αποκλειστική ευθύνη για διάσωση έχει το ελληνικό λιμενικό. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα, την ενημέρωση των πολιτικών σταχτών? Ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν παρόν με 3 σκάφη που κοιτούσαν από απόσταση, γνώριζαν την επιχείρηση και λέει ότι όταν τελικά πήγαν να δουν τι γίνεται, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό που αποκρύπτει όμως είναι ότι πήγανε μόνο 8 ώρες μετά. Πήγανε 5 ώρα τα ξημερώματα της 5ης 30 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η επίθεση του Ισραήλ. Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα δεν πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια συντονισμένη επίθεση και αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό. Φέρετε, διακολούθησε 178 σύντροφοι και συντρόφισσες μας απήχθησαν και μεταφέρθηκαν σε μια απλωτή φυλακή, σε ένα μεταγωγικό με Ισραηλινή σημαία, το οποίο την επόμενη μέρα βρέθηκε πλέον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 4 ναυτικά μίλια από τον Αθερινόλακο, στο Λασίθι. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον 37 από αυτούς, βασανίστηκαν τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις και στο νοσοκομείο στη Σιτία και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, γιατί αρνήθηκαν να κατέβουν χωρίς τους δύο ακτιβιστές, συντρόφους μας, τον Σαΐφ και τον Τιάγκο, οι οποίοι κρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτά όλα έγιναν σε ελληνικά χωρικά.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί...
1: Να το πούμε αυτό, το λιγονικό να κάνει τον σοφέρ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε, ερχόταν από τον όρμο στον Αθερινόλακο και πήγαινε, έφερνε κόσμο και δεν ρώτησε, δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός του ελληνικού λιμενικού να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι 178. Πώς βρέθηκαν εδώ μέσα. Πώς βρέθηκαν μέσα στο μεταγωγικό 178 πολίτες, οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα νομίζω δεν αμφισβητείται. Εδώ έχουμε τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής απαχθέντων.
1: Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Είναι νομίζω πλέον τεκμηριωμένο ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια απολύτως συντονισμένη πειρατική επίθεση στον στόλο ελευθερίας, στον στόλο αλληλεγγύης, χέρι-χέρι το κράτος του Ισραήλ με το ελληνικό κράτος. Εμείς, ενώ το πλοίο αυτό ήταν στα ελληνικά, η νομική μας ομάδα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου για ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό λιμενικό να συνδράμει, να συλλάβει τον καπετάνιο, να τον φέρει στη στεριά και να ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν έγινε φυσικά αυτό και δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί, όπως ξαναείπα, έγινε όχι απλά με τη συνενοχή, έγινε με τη συνεργασία και το συντονισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει και το ελληνικό κράτος για αυτό.
0: Οι δύο άνθρωποι, ο Τιάγκο και ο Σαΐφ, έχουν εντοπιστεί, γιατί μαθαίνω με βάση τα στοιχεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν αποβιβάστηκαν ποτέ και βρέθηκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, βρέθηκαν στο Ισραήλ, στην Ασκελών. Τους έχουν επισκεφτεί οι Παλαιστίνοι δικηγόροι της πρωτοβουλίας Αντάλλα. Χθες πέρασαν μια πρώτη ανάκριση. Επειδή όμως δεν ήταν έτοιμο το κατηγορητήριο, φαίνεται ακόμα μαγειρεύεται. Πήρε παράταση κράτησή τους για 2 ακόμα μέρες και θα περάσουν την τελική ανάκριση, όπου θα τους απαγγελθούν πλέον κατηγορίες αύριο. Μιλάμε για καταγγελίες περί τρομοκρατίας. Συνεργασίες με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου και σχέσεων με τρομοκρατία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που ηγούνται μιας προσπάθειας αλληλεγγύης με τους στόλους και αποστολές με πλοία τον τελευταίο ένα χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, έτσι, μια προσπάθεια καταρχάς να αρθεί ο παράνομος, βάσει διεθνού δικαίου, ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ, που κάνει τη Γάζα μια ανοιχτή φυλακή, και φυσικά να δοθεί έτσι και συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που ξέρουμε ότι θα λύσει το πρόβλημα.
0: Το Ισραήλ, κύριε Λαφτσή, λέει ότι είστε πράκτορες της Χαμάς. Είστε πράκτορες της Χαμάς?
1: Αν είμαστε πράκτορες της Χαμάς, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη οι οργανώσεις των Παλαιστινίων που αντιστέκονται από τη δική μας βοήθεια. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία πολιτών από όλο τον κόσμο, από τους ελεύθερους λαούς αυτού του κόσμου, που την Παλαιστίνη βλέπουν και την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της αντίστασης. Και φυσικά χαιρόμαστε που οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες που αντιστέκονται χαιρετίζουν το στόλο, καταδίκασαν αυτή την επίθεση και καλώνει σε ακόμα περισσότερες τέτοιες φλωτίλες.
0: Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μία ξένη δύναμη να ενεργεί μέσα σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής ευθύνης?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Νομίζω ότι... Πώς να το πω, αν τα πλοία μας το βράδυ της Τετάρτης, αντί για σήμα κινδύνου, εξέπεμπαν ότι έχουν βρει υδρογονάνθα, και στο λιμενικό θα είχε τρέξει να συνδράμει τα πρώτα 5 λεπτά. Δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Χαρίτος το έγραψε πολύ καλά, ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει έγκαιρα τον στόλο πριν φτάσει κοντά στον ναυτικό αποκλεισμό, όπου πλέον δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το μέγεθος. Θυμίζω την προηγούμενη φορά για 42 πλοία πήρε περισσότερες από 12 ώρες. Τώρα έπρεπε να το κάνει κάπως νωρίτερα, να τον φέρει έτσι στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί. 22 πλοία από τα 55 που έπλαναν εκείνη την ώρα κατάφεραν να χαιτήσει. Αν αυτό γινότανε αφού τα πλοία μας περνούσαν από την Κρήτη, δηλαδή στο νοτανατολικό άκρο της Κρήτης, καταλαβαίνει ότι όταν τα πλοία μας τα εξέβαιβαν πλέον σήμα κινδύνου, εκεί δεν είναι μόνο το ελληνικό λιμενικό υποχρεωμένο να απαντήσει, θα μπορούσε ας πούμε να έρθει και το τουρκικό λιμενικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε στο Ισραήλ η Ελλάδα είναι κάτι που μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας γενικά σε ό,τι αφορά και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και το τι μπορεί ο καθένας να δικαιολογεί.
0: Πότε προγραμματίζεται ο Απόπλους από την Ερμούπολη?
1: Ο Απόπλους εκτός απρόπτου και με δεδομένο το δελτίο καιρού προγραμματίζεται για αυτή την Τετάρτη. Φυσικά περιμένουμε τους ανθρώπους μας στην Κρήτη και τον υπόλοιπο στόλο να κάνει τις συνελεύσεις, να δει πως συνεχίζει. Είναι τρομερό το πως το ηθικό παραμένει υψηλό. Ο στόλος λέει πλέον και για έναν παραπάνω λόγο για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων που κρατούνται άδικα στα κελιά του Ισραήλ, για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνων πολιτικών κρατουμένων ομήρων, αν το θέλετε, περισσότεροι από 10.000, ακόμα και μετά τις ανταλλαγές των ομήρων, και φυσικά για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του παγκόσμιου στόλου ειρήνης, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης με προορισμό πλέον τη Γάζα.
0: Κύριε Λαυσή, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Έλενη μου, να σε καλά. Χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στο Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντή. Μανώλη μου, θα τα πούμε για τους δανειολήπτες και τα δάνεια που τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει τους θυμήθηκε και πόσο τους θυμήθηκε στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε και στο Πασόκ την εξέλιξη, την πολύ σοβαρή εξέλιξη με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα από το Λευτέρη για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και η συνοδεία του και η κυρία Διαματοπούλου και ο Δουδονής πήγαν την Πρωτομαγιά στο θυσιαστήριο, στην Κεσαριανή, για να καταθέσουν λουλούδι. Δεν θα το μεταφέρω το μήνυμα του Λευτέρη, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Μία σκέψη θέλω μόνο να καταγράψω. Είναι προφανές ότι απέναντι στα σοβαρά και στα σημαντικά, ακόμα και όταν δεν θέλουν, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν, κάθονται προσοχή. Βεβαίως, το να πηγαίνεις στην Κεσαριανή και να το κάνεις αυτό επικοινωνιακό θέμα συνιστά από μόνο του επίσης ένα θέμα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2014 μέχρι το 2023, δεν κάνω λάθος, ήταν ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να δω εάν υπήρχε καμία τοποθέτησή του ποτέ για αυτό το ελεηνό τρισάθλιο, για αυτή τη συκοφαντία, για αυτή την ανίποτη ατιμία την οποία διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια, να προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Είχε υπάρξει κάποια παρέμβασή του ποτέ απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέρετε, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να πει ότι αυτοί που βρίσκονταν με τον τοίχο στη μάντρα της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν τα όπλα. Έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ? Η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν εκεί, την είδα και σε φωτογραφία με φόντο το επώνεα με λάσα από πίσω της, ήταν επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια για αυτή την ελληνική.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την αναχέτηση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην επικράτειά τους. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμμυράτα, προκαλώντας πυρκαγιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του Ορμούς, ανακοινώνοντας ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέπλευσαν το στενό. Τον ισχυρισμό, ωστόσο, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης, δηλώνοντας πως κανένα πλοίο δεν έχει διασχίσει το πέρασμα τις τελευταίες ώρες. Τις πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούς απέρριψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Κερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη και η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση. Στο μεταξύ, αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία σε αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά στους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια. Παράλληλα, παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα έως τις 6 αύριο το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York. New York. New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
15: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
16: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest, που νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea για την 35η αγωνιστική. Είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
12: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Καλημέρα.
21: Καλώς τον.
20: Θα ήθελα ένα...
21: Έφτασε.
20: Α, και...
21: Εννοείται.
20: Με...
21: Ξέρω.
20: Χωρίς...
21: Βεβαίως.
22: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στον Πέτρο. Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Κύριε Μπογιόπουλε, λέει, σεβόμενος της απόψης σας, οφείλω να τονίσω πως η θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή είναι πράξη που αγγίζει όλους τους Έλληνες και δεν ανήκει σαν ιστορική παρακαταθήκη σε συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά οφείλουμε όλοι να σκύψουμε το κεφάλι και να προσφέρουμε την δέουσα τιμή. Ιστερόγραφο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο ξέρω, επισκέπτεται την Κεσαριανή για να τιμήσει τους νεκρούς αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Και εγώ αυτό το οποίο οφείλω να σας πω, κύριε Γεωργίου μου, είναι ότι οι 200 ήταν κομμουνιστές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 188 εξ αυτών. Επίσης, αυτό για το οποίο πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν γιατί ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και όχι μια πατρίδα η οποία θα είναι από τον ζυγό του οποιοδήποτε, και γι' αυτό κοίταξαν κατάματα τον θάνατο και γι' αυτό είναι αθάνατοι. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και μάλλον θα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει ευρωατλαντικό κόμμα σε αυτή τη χώρα, εδώ σε αυτή την Ελλάδα, που να μην υπηρετεί αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων. Έχετε αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτό? Τέταρτον, λέτε ότι ανήκουν σε όλους. Όχι, δεν ανήκουν σε όλους, ούτε η θυσία τους, ούτε το βλέμμα τους. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στους φασίστες, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπήρχαν και ταγματαλίτες, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στο Γεωργιάδη αυτή, ο οποίος είχε το θράσος, με αφορμή ακριβώς αυτή την επίσκεψη του Ανδρουλάκη και του Πασόκ εκεί, να βάλει στην κονίστρα της αντιπαράθεσης ακόμα και τους 200 Κεσαριανείς. Δεν ανήκουν σε τέτοιους τύπους οι 200, όπως ξέρετε. Όχι σε όλους λοιπόν. Ανήκουν σε εκείνους που τους αξίζει να ανήκουν αυτοί οι 200. Και για πείτε μου κάτι, κύριε Γεωργίου μου, για να μην πάω πιο μακριά, για να μην πάω στα αντικομμουνιστικά μνημόνια του 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πάω πιο πρόσφατα, το 2017, όταν η ευρωβουλευτής τότε του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, αν τη θυμάστε, έβγαινε με άρθρα και έλεγε ότι οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού της, που αποδείχτηκε

0: αλήθεια πως ούτε παππούς της ήτανε, ούτε οι κομμουνιστές τον δολοφόνησαν, και αυτά για να στηρίξει ακριβώς ως ευρωβουλευτής του Πασόκ αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων. Μπορείτε να μου πείτε μία ανακοίνωση του Πασόκ τότε ή μετά? Μία μπορείτε να μου πείτε? Γιατί ξέρετε, καλό είναι να λέμε ότι τιμάμε κάποιους, αλλά η τιμή προς αυτούς τους κάποιους ισοδυναμεί με το σεβασμό της ταυτότητάς τους. Όταν δεν σέβεσαι την ταυτότητά τους, τότε εκείνο το οποίο κάνεις είναι να προσπαθήσεις να κολλήσεις κάλπικα ένσημα στη δική σου ταυτότητα. Αλλά τότε δεν είσαι από εκείνους που τιμάνε, είσαι από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Και ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα σε αυτή τη ζωή που δεν είναι προς εκμετάλλευση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πογιόπουλε. Καλησπέρα.
0: Έχουμε το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αυτό το μέγα σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως δεν αφορά το στομάχι των ανθρώπων και μάλλον εκεί επενδύει η κυβέρνηση. Αλλά ούκε πάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη?
1: Ναι.
0: Θέλω το σχόλιο σας. Τι είναι αυτό που ζούμε με αυτή την ιστορία? Το γεγονός δηλαδή ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθείτε ο αρχηγός της ελληνικής διπλωματίας, παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού, δημοσιογράφοι, πολιτικός αρχηγός. Αλλά αυτή η υπόθεση μπαίνει από τον Άριο Πάγο στο αρχείο.
1: Όχι απλά μπαίνει στο αρχείο, αλλά έρχεται ένα δικαστήριο το οποίο ξαφνικά μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη έχει αφυπνιστεί. Ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιό δικείο. Και επιβάλλει εξαιρετικά αυστηρές ποινές, 126 ετών στον καθένα, σε 4 κατηγορούμενους για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και στέλνει το φάκελο της υπόθεσης, γιατί στην ακροματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα, το στέλνει στην εισαγγελία του πρωτοδιοικητού πλημελιοδικείου και κατόπιν από εκεί διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο στο οποίο είχε μπει το 2023. Και αντί ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου προστάσει αυτά τα στοιχεία που δεν τα λαμβάνει από κάποιον ενδιαφερόμενο, κάποιο θύμα παρακολούθησης από οποιονδήποτε, αλλά από ένα άλλο δικαστήριο το οποίο έχει δημοσιεύσει μια απόφαση εξαιρετικά αυστηρή, λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ανασύρουμε και να εξετάσουμε. Δεν εξετάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εδώ αντιστρατεύεται μια πάγια πρακτική που όταν ένα δικαστήριο στέλνει σε ένα άλλο δικαστήριο, σε ένα εισαγγελέα συγκεκριμένα ένα φάκελο και του λέει ερεύνησέ το, στο 99% των περιπτώσεων το ερευνά, αυτή μια πάγια πρακτική. Εδώ μάλιστα έχουμε μια υπόθεση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και θεσμικό ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθήθηκαν όλα αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε το γεγονός ότι μετά την καταδίκη του, ένας από τους τέσσερις ανθρώπους, ο κύριος Ντίλιαν, αρχίζει να μιλάει ξαφνικά και να λέει διάφορα πράγματα, να αναφέρεται συγκεκριμένα στο σκάνδαλο Watergate, παρομοιάζοντάς το με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, να λέει πολύ συγκεκριμένα ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν αυτό το λογισμικό, φωτογραφίζοντας την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό επίσης να αφήνει αδιάφορο τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Και χωρίς να ζητήσει ένα μάρτυρα, χωρίς να ζητήσει ένα στοιχείο, κρατάει αυτό το φάκελο που του ήρθε από ένα δικαστήριο το οποίο επέβαλε αυτές τις ποινές σε 4 ανθρώπους από 126 χρόνια στον καθένα, και λέει δεν βλέπω κανένα λόγο να ανασύρω την υπόθεση και να κάνω οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα. Και το σοβαρό σε αυτή την ιστορία, όπως ξέρετε, είναι ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας του Ρουπάγου έχει υπηρετήσει ως υποπτεύων εισαγγελέας στην ΑΕΠ και ανήκει σε εκείνους τους εισαγγελείς οι οποίοι υπέγραφαν παρακολουθήσεις προσώπων.
0: Τουλάχιστον 11.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχει ένα λόγο πολύ σοβαρό αυτοεξαίρεσης ή εξαίρεσης, ο οποίος

0: αποδέχθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα μπορούσαν όμως να τηρηθούν κάποια προσχήματα, διότι έχουν προηγηθεί διάφορα στάδια συγκάλυψης, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης ευτελίστηκαν, η αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών αποδυναμώθηκε, αδρανοποιήθηκε, ο πρόεδρος της, ο τότε πρόεδρος, ο Χρήστος Ράμος, λιδωρήθηκε, είχαμε μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωσή του που συνεχίζεται. Η άλλη αρχή που ενεπλάκει, η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Προεδρία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, επίσης ενός προσώπου υπεράνω πάσης υποψίας που έστειλε στοιχεία στον Άριο Πάγο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέταξε ένα εντελώς επιφανειακό πόρισμα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αντί να αναζητήσει ευθύνες. Έκλεισε την υπόθεση εισαγγελία του Άριου Πάγου και τώρα που προέκυψαν αυτά τα νέα στοιχεία, την ξανακλίνει πρακτικά.
1: Γι' αυτό που λέγεται κράτος δικαίου, όλα αυτά που μας περιγράψατε, τι σημαίνουν? Και κάτι επιπλέον. Επειδή γίνεται πολύς λόγος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε δεν σχολιάζουμε διότι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Είναι ίδιο πράγμα το δίκαιο, η δικαιοσύνη, με τη δικαστική εξουσία?
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ότι δεν σχολιάζουν νομίζω ότι δεν ισχύει. Διότι σχολιάζουν και σχολιάζουν διαρκώς. Διότι σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί επισήμως ως προτάσεις για νέα εξεταστική επιτροπή θα απορριφθούν. Η πρόταση που υπέβαλε δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και την οποία υπόθηκε ήδη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τη στηρίξουν. Διότι είχε άρθρο χθες σε κυριακάτικη εφημερίδα ο κύριος Βορύδης που επιχειρηματολογεί, διότι βγαίνουν άλλοι υπουργοί και επιχειρηματολογούν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν τη δικαστική εξουσία εμέσως, πλην όμως δραστικά θα έλεγα, και εμποδίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι είναι προφανώς δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ότι κανείς κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος αποδεδειγμένα παρακολουθεί το, δεν έχει προσφύγει σε κάποια εισαγγελική ή δικαστική αρχή ζητώντας το αυτονόητο, την ανέβρεση και την τιμωρία εκείνων που τον παρακολουθούσαν. Σε τι σκέψεις σας οδηγεί?
0: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς δεν θέλουν τη διερεύνηση. Ενδεχομένως υποψιάζονται ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την παρακολούθησή τους. Και θέλουν να το αποθήσουν στο ασυνείδητό τους, για να πάω σε μια άλλη επιστήμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται ότι αν το ανακοινήσουν μπορεί να πάψουν να χαίρουν τις εύνοιες ενός κέντρου διακυβέρνησης το οποίο κρύβεται πίσω από αυτά. Κρύβεται πίσω από ένα βαθύ κράτος, το οποίο βαθύ κράτος έχει στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό σε διάφορα επίπεδα. Διότι δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, είναι και άλλα που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, με συμβάσεις, με διαφθορά, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί. Σε ό,τι διαφορά την παρατήρησή σας για το κράτος δικαίου, δεν είναι μόνο η ελληνική επιστημονική κοινότητα ή η αντιπολίτευση. Είναι διεθνείς οργανισμοί με μεγάλο κύρος, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι διεθνή παρατηρητήρια του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που επισημαίνουν ότι η χώρα μας διολυσταίνει προς τον αυταρχισμό βήμα-βήμα και πέφτει σε αυτές τις κατατάξεις που γίνονται κάθε χρόνο με βάση πολύ σοβαρές μελέτες και ευρήματα, όλο και πιο χαμηλά σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
1: Αυτή η υπόθεση μπαίνοντας στο αρχείο σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει διότι έχουμε μπροστά μας ένα εφετείο. Ένα εφετείο στο οποίο έχουν προσφύγει οι τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης αυτής εταιρείας στην Στελέξα που έχει κατασκευάσει και εμπορεύεται αυτό το λογισμικό και ο οποίος ακριβώς εν ώψη αυτού του εφετείου έχει αρχίσει και μιλάει και είπε αυτά τα πράγματα και άλλα δημόσια σε τηλεοπτικό κανάλι και Είναι προφανές σε οποιονδήποτε διαβάσει λίγες γραμμές ή ακούσει λίγα λόγια από αυτά που είπε, ότι εκβιάζεται η κυβέρνηση και της κλείνει το μάτι και της λέει ή θα αθωωθώ ή θα διαβάσει λίγες γραμμές ή ακούσει λίγα λόγια από αυτά που είπε, ότι εκβιάζεται η κυβέρνηση και της κλείνει το μάτι και της λέει ή θα αθωωθώ ή θα μιλήσω.

0: δεν σχολιάζει τίποτα και έρχεται ο εισαγγελέας του Ρουπάγου και λέει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Τι είναι νέο στοιχείο τότε? Ολόκληρος φάκελος δικογραφίας πήγε από το πλημελιοδικείο στον Άριο Πάγο και δεν άνοιξε μύτη. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
1: Κύριε Κοντιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Και πάμε τώρα στη χώρα του Νίξον. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Για να το πιάσω από τον Νίξον.
2: Έχουμε ναυμαχίες.
1: Πριν τις ναυμαχίες,
2: για να το πιάνω. Αερομαχίες.
1: Μ' ακούς?
2: Ναι, δεν σ' ακούω.
1: Λέω για να το πιάσουμε από το προηγούμενο για τον Νίξον. Ξέρεις, εσύ το ξέρεις. Οι ακροατές μας, καλό είναι να τους το υπενθυμίσουμε. Ο Νίξον δεν έπεσε γιατί γίνονταν παρακολουθήσεις στο περίφημο Watergate. Έπεσε διότι αποκαλύφθηκε συνομιλία του να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό έπεσε ο Νίξον. Πάμε λοιπόν στην ναυμαχία.
2: Δεν έπεσε από τον πόλεμο του Βιετνάμ, έπεσε από αυτή την λεπτομέρεια την οποία εσύ είπες. Έχουμε ναυμαχίες, έχουμε αερομαχίες, έχουμε κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, έχουμε επιθετική ρητορική και πάλι από τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε πολλές επιθετικές ενέργειες από το πρωί. Ο επικεφαλής της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, απέφυγε να δηλώσει πριν από λίγο αν η σχεδόν μηνιαία εκεχηρία έχει τερμανιστεί, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις λειτουργούν καθαρά, αμυντικά, παρέχοντας ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας αυτή την ώρα για την εμπορική ναυσιπλοεία. Η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε, απάντησε σε επιθετική συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, και σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αμερικανική προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς διαδρόμου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αυτό έχει μεταφραστεί σε αύξηση της ναυσιπλοείας. Αναφορές υπάρχουν ότι 3 δεξαμενόπλια πέρασαν τα στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική σημαία. Η κατάσταση στα στενά κλιμακώνεται, γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους, κρούς και ντρόνς που είχαν εκτοξευτεί εναντίον πλοίων, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστησαν 6 ιρανικά ταχύτητα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασυπλοεία. Παράλληλα, έχει ανοίξει μια μονόδρομη θαλάσσια δίωδος για την απομάκρυση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί επί εβδομάδες. Να πούμε ότι ήδη είναι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ναυτιλιακών εταιρών, πάνω από 25.000 ναυτικοί ανάμεσα τους και Έλληνες. Αν και το Ιράν απορρίπτει όλους αυτούς τους χειρισμούς που μεταδίδονται από την Ουάσιγκτον ως αβάσιμους. Η ένταση επεκτείνεται και πέρα από το στενό. Από το πρωί είχαμε επιθέσεις να καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν. Στο λιμάνι πετρελαίου στη Φουτζέιρα σημειώθηκε
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση.

0: Αίτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Αφροδυσιολογική εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση η ελεύθερη ναυσιπολία. Εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη φωτιά εξεσπάσει σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο δράστης συνελήφθη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η αστυπάλεια. Παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Πάτμο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, να σας πω πως είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ανάμεσα στα άλλα, ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την σύσταση εξεταστικής για το ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και καταλήγει αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως σήμερα έχουμε την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό. Χαρακτηριστική είναι η φράση Καστανίδη ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η Μαριτίνα Ζαφριάδου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Για πες μας.
1: Έχει ξεσπάσει η θύελλα στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε λίγο νωρίτερα την απάντηση του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Χάρης Καστανίδης, λοιπόν, ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μέλος του κόμματος. Και αυτό γιατί ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί από όλα τα όργανα και από μέλος του κόμματος με αφορμή μια σειρά από πράξεις που καταλογίζει στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη του έδειχναν μόνο προς το πρόσωπό του. Στην αρχή ήταν οι εκλογές του Μαΐου του 2023, οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάλεξε την έδρα Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την πραγματικότητα τον ίδιο, που ήταν και ο πρώτος σε σταυρούς στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, λέει, οι συνεργάτες του, διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλέσουν ως ομιλητή. Και τελικά, λίγο καιρό πριν, ένα μήνα πριν περίπου, στο συνέδριο του κόμματος, είχαμε την θέστηση ανώτατου ορίου θητιών με αποτέλεσμα, πάντα κατά τον κύριο Καστανίδη, να αφορά μόνο τον ίδιο και να μην μπορεί εκείνος και μόνο εκείνος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Εστίασε και σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού. Μάλιστα υποστήριξε ότι εξαιρεί από αυτό τους διατελέσαντες προέδρους του κόμματος, με τον ίδιο να είναι στο μέλλον διατελέσας πρόεδρος, άρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον χαρακτηρίζει προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο απέναντί του και βεβαίως του καταλογίζει πάρα πολύ σκληρά πράγματα, λέγοντας ότι είναι απρεπής, ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, ότι έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν τον επιθυμεί στο ΠΑΣΟΚ, δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και βεβαίως καταλήγει με αυτή τη διατύπωση του Σαντοβριάντου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα.
0: Μαριτίνα, μου αφήνει εχμές ο κύριος Καστανίδης ακόμα και για την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ.
1: Πάρα πολύ σωστά. Λέει ότι εκεί δεν είναι παλιά στελέχη που εμπλέκονται, αλλά κάποιοι συνθετημόνες του κυρίου Ανδρουλάκη, μεταξύ των οποίων μάλιστα ένας είναι και προφυλακισμένος, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι τα παλιά στελέχη που παράγουν αυτή την την διαφθορά ή τον πελατειασμό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι μπορούν να είναι και νέα στελέχη που δεν έχουν προσφέρει στο κόμμα όσα παλιότερα. Τώρα, λίγο νωρίτερα, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλφα, στο κεντρικό δελτίο του Αλφα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε δύο πράγματα στην πραγματικότητα: ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθη με ομοφωνία σχεδόν η απόφαση για τις θητείες, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι αφορά και τον ίδιο ακόμη, γιατί υπήρξε ευρωβουλευτή. Και καταλόγησε στον κύριο Καστανίδη ότι δεν πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι πέρασε στην αντεπίθεση με τον δικό του τρόπο, για να πει ότι ο κύριος Καστανίδης δεν είναι η πρώτη φορά που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε ένα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ότι είναι συνεπής, είπε, σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ότι τα ίδια είπε στον κύριο Κώστα Σιμίτη, τα ίδια είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέσπασε το κόμμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, επί Γιώργου Παπανδρέου του νεότερου. Αυτό είναι μια μια συνθήκη καινούργια στο ΠΑΣΟΚ με την οποία θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, και αυτό γιατί ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός από παλέμαχος στο ΠΑΣΟΚ ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στην ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης με πολύ μεγάλη δύναμη εκεί. Θυμίζω ότι πλέον στο ΠΑΣΟΚ υποψήφοι που ξέρουμε ότι θα είναι στην ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης είναι η Ράνια Θρασιά και ο Πέτρος Παπάς. Καθόλου εξαιρετικοί στη δουλειά τους, πλην όμως προέρχονται από άλλη, από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει ενώ προσώρας, ξαναλέω, ένα γηγενές τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και φαίνεται ότι αυτό έχει προκαλέσει κάποιο είδους αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ίσως, λέω ίσως, να το βρουν μπροστά τους στις επερχόμενες εκλογές, καθότι ο Χάρης Καστανίδης έχει πολύ μεγάλη δύναμη στη συμπρότευση.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, παρεπιπτόντως, μιας και είσαι μαζί μας, αν έχεις ακούσει κάτι από το ρεπορτάζ, επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ, έτσι δεν λένε?
1: Ναι, τουλάχιστον σε επόμενες εκλογές τώρα, για το ποτέ εγώ όρκο δεν παίρνω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι συνεδριακή απόφαση.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι δεν παίρνω όρκο ούτε για αυτές τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλη είναι η ερώτηση.
1: Είναι συνεδριακή απόφαση. Ναι, ωραία.
0: Επειδή όμως έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν ορκιστεί, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, το πουθενά δεν το έχουν πει βέβαια, ποτέ και πουθενά, αλλά το ποτέ για αυτές τις εκλογές το έχουν πει. Εκεί στη ΓΕΣΕΕ μαθαίνω ότι μέσα αυτή τη βδομάδα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τα έχουν κάνει πλακάκια και πάνε να ξαναεκλέξουν πρόεδρο τον Παναγόπουλο και γραμματέα της ΔΑΚΕ. Αυτά τα έχεις ακούσει?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε προηγούμενη σύνδεση, Νίκο, λυπάμαι, δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί, αν ήταν σε δική σου εκπομπή, είχε τύχει να σχολιάσουμε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι τόσα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που έχει υπερβολικά καλές σχέσεις με πολλά άλλα κόμματα. Οπότε εμένα αυτό δεν θα με εκπλήξει καθόλου, σχεδόν το περίμενα. Βέβαια ο καθένας κρίνεται και για τις επιλογές του, έτσι.
0: Ναι, ο Παναγόπουλος, ο ελεγχόμενος αυτός, ο κατομμυρίουχος πρόεδρος της ΓΕΣΕ εδώ και 20 χρόνια, είναι ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος δηλώνει ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι
1: και
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω ότι δεν έχει απεμπολίσει αυτή του την ιδιότητα. Έχει μεν ανασταλεί τρόπον την γιατί ελέγχεται, και αυτό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, όχι με πρωτοβουλία του ίδιου, αν και τη χαιρέτησε. Αλλά νομίζω ότι αν αναφέρουμε ή αν ανατρέξουμε στο όνομα του κυρίου Παναγόπουλου στο μυαλό μας, είναι πάνω κάτω, έχει νομίζω τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα εκεί τι θα γίνει με την συνεργασία, ξαναλέω, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως θέλω να πω.
0: Ντάλα μεσημέρι στη ΓΕΣΕΕ, ναι.
1: Ακριβώς. Ότι το ΠΑΣΟΚ, η πρώτη γραμμή άμυνάς του όταν φάνηκε η ανάγκη να ελεγχθεί ο κύριος Παναγόπουλος, ακριβώς γιατί αφορούσαν τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι και ΠΑΣΟΚ να είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Εάν το έχει κάνει αυτό, είναι γιατί τα έκανε πλακάκια με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμίζω εγώ τώρα.
0: Ναι. Κάτι άλλο? Γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ενάντια στα fake news. Ε? Είναι ενάντια στα fake news, είναι υπέρμαχος αλήθειας. Έχει και ομάδα αλήθειας για αυτό το λόγο που την στηρίζει. Κάνει και συνέδρια ενάντια στα fake news. Τα λέω αυτά για να σας υπογραμμίσω ότι μετά τα όσα έκανε η κυβέρνηση την Πέμπτη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νέα της εμπλοκή σε αυτό το εγκληματικό, το πειρατικό ρεσάλτο των Ισραηλινών σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, αυτή τη νέα συνεργασία δηλαδή με τους δολοφόνους του Ισραήλ, βγήκε μπροστά ο γνωστός. Ποιος είναι ο γνωστός? Ο γνωστός είναι ο γνωστός. Και τι έκανε λοιπόν? Σε ανάρτησή του επιτέθηκε βεβαίως σε εκείνους οι οποίοι είναι στο πλευρό της Γάζας και τα έβαλε και ενάντια στους έβαλε ενάντια στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί και έκανε και μία ανάρτηση αυτός ο συγκεκριμένος, ο γνωστός κυρίως λοιπόν, για να πει δείτε τι έχουν, τι ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που ζητούν τάχα μου ανοιχτά σύνορα για όλους τους λάθρο μετανάστες, σημειώστε τη λεξούλα, λάθρο μετανάστες, και φυσικά λέει για να καταγγείλουν την κυβέρνησή μας για τη σχέση με το Ισραήλ, και βάζει εκεί την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ξέρετε, βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να μιλάνε για τους μετανάστες και για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της Πύλου, στην Ελλάδα της Χίου. Και βεβαίως έχουν κάθε δικαίωμα οι εργαζόμενοι να μιλάνε για αυτή την συμφωνία ντροπής και κατεσχήνης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έλα μου όμως που ο γνωστός αυτός κύριος, ο Γεωργιάδης, για τον Γεωργιάδη μιλάμε, ξέρετε τι ανακοίνωση ανέβασε? Τι ανακοίνωση ανέβασε? Του Μάη του 25 του Σωματείου. Του Μάη του 25. Για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος κυρίως είναι ένας ευυπόληπτος πολιτικός. Δεν είναι κανένας χαμερπής προβοκάτορας, έτσι.

0: Ναι, διαβάζω, Κώστα μου, το μήνυμα. Έχουμε αυτή την μοντερνιά, τη δίθεν μοντερνιά, σε βαθμό γελοιότητας. Μιλάμε για αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις της κυβερνήσεως και του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος τις προάλλες μας έλεγε για τον Ακύλα της Eurovision, για να μας πει μετά για την Πρωτομαγιά. Τόση σχέση έχει με την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης. Σε τούτο εδώ την ανάρτηση μας είπε και για τα, δάνεια, μας είπε για τη θηλιά που έχουν βάλει οι τράπεζες στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών. Μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες θησαυρίζουν προκλητικά και απολαμβάνουν την εύνοια των κυβερνήσεων. Αναβαλλόμενο φόρο το λένε αυτό στην περίπτωσή τους, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρους αυτοί που τους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν ανακοίνωσε τάχα μου ευνοϊκή ρύθμιση μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς πράγματι εξασφαλίσεις. Και όπως είχε δεσμευτεί, λέει, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές και ότι αυτοί, λέει, τώρα θα κονομάνε 30 έως 50% επί του αρχικού ποσού. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο εμφανίζει ο Μητσοτάκης, παραμονές εκλογών ως νέα παροχή προς εργαζόμενους, είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον στα χαρτιά εδώ και 2,5 χρόνια. Γιατί αυτό που φέρνει τώρα είναι ευρωπαϊκή οδηγία που υποτίθεται και αυτοί βάζουν ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το πώς οι τραπεζίτες σκίζουν τους ανθρωπάκηδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η οδηγία χρονολογείται εδώ και 2,5 χρόνια. Τι έκανε λοιπόν ο Μητσοτάκης, και η κυβέρνησή του, επί 2,5 χρόνια, έκανε πλάτες στους τραπεζίτες ακόμα και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία. Αλλά θα είμαστε αναλυτικότεροι αύριο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νέα παροχή. Σε μια χώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στο μέτωπο του Λιβάνου ο πρόεδρος Ζωζέ Φαούν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να προηγηθεί μια συμφωνία ασφαλείας οποιασδήποτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει. Να υπενθυμίσουμε πως παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εγχειρία και στον Λίβανο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν έχουν σταματήσει τις οπραξίες στο έδαφος της χώρας και πέρα από τους εκατοντάδες νεκρούς, έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε σήμερα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους κοντά στα θανάτου Ορμούς. 2 πυράβλοι φέρεται να έπληξαν το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού το αυτό αγνώρισε τις ιρανικές προειδοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Betfilter, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μια βουτιά στο χρόνο 1972, Jackson 5, Rocky Robin. Ο Michael Jackson ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τον ανιψιά του τον Τζαφάρ να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

τα τραγούδια από το Off the Wall του Michael Jackson, κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκει στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Όπως καταλάβατε, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Michael Jackson. Αν και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Michael Jackson, του Jafar Jackson. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό strapless φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Janet Jackson πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Michael Jackson, η Paris. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο, δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Michael Jackson ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off The Wall. Η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την παιδική ηλικία του Michael Jackson και την εποχή των Jackson 5 και επικεντρώνεται κυρίως στην καριέρα του. Γι' αυτό και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, γιατί δεν θίγει άλλα θέματα. Επίσης, η ταινία δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Diana Ross, που ήταν το είδωλο του Michael Jackson για πολλά χρόνια. Ο θρυλικός Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου του 2009, όμως με τα θανάτιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson, είναι το

Love You λοιπόν, και αξίζει να τη δείτε την ταινία. Εννοείται, εμείς την είδαμε και θα την ξαναδούμε ξανά και ξανά. Λατρεύουμε Michael Jackson και πάμε στη Jessie Ware που επέστρεψε φέτος με το νέο της άλμπουμ Super Bloom.

Σιγουέρ, Super Bloom, Μούνα μου. Έτσι πήραμε και το γαλλικό αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μια και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

στα 23 του χρόνια ο Σον Μπέλ έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι. Αυτό είναι το πρόσφατο Home Wrecker. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες περίπου. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σχολείο για σκυλάκια. Όχι εδώ, αλλά στον Καναδά. Για να μην μένουν τα σκυλάκια με τις ώρες στο σπίτι μόνα τους. Ειδικά τα ζωάκια που έχουν πολλή ενέργεια. Είτε όταν πάσχουν από το άγχος του αποχωρισμού. Πάνε σχολείο, κοινωνικοποιούνται και εκτονώνονται. Μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι οι τετράποδοι φίλοι μας που πηγαίνουν σχολείο επιστρέφουν στο σπίτι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν το θεωρώ διόλου απίθανο να γίνει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Rick Astley επέστρεψε με νέο single την ημέρα των γενεθλίων του, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή. Waiting on you.

Ακριβώς αυτό σας θύμισε. Water Boys. The Pan Within από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρομαι που καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και πατούν σε γερές μουσικές βάσεις επιστρέφουν. Δεν με χαλάει λοιπόν καθόλου που ο Rick Astley έχει πάρει στοιχεία από τους Waterboys, καθόλου όμως. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80, ένα χρόνο πριν, 1984, μεγάλη επιτυχία από τους Echo and the Bunnymen, Killing Moon, ένα τραγούδι που μιλά για την αιωνιότητα.

άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, χαρακτηριστικός ο ήχος James Bond. Και ναι, πράγματι αυτό το τραγούδι, το First Light που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας, θα ακούγεται στο video game που έχει να κάνει με τον James Bond 007. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και ο Charlie Puth έχει τους καλύτερους δασκάλους. Μάικλ Μακδόναλτ μαζί του, 74 ετών ο Μάικλ Μακδόναλτ, και ο Κένι Λόγγινς, άλλο θρυλικό όνομα από το χθες, 78 χρονών σήμερα.

Ο διάσημος παραγωγός Mark Ronson εδώ συνεργάζεται με την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί, που θα βρεθεί στο Ηρώδιο 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Mark Ronson έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φυσικά με την αείμνηστη Amy Winehouse, αλλά και με τον Bruno Mars, την Lily Allen, την Adele και τη Lady Gaga. Επιστροφή του Somber με νέο single Potential.

Ένα άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία της μουσικής. Purple Rain από τον Prince. 10 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, που άφησε πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. 21 Απριλίου του 16, και λες και ήταν χθες. Επιστροφή της Madonna, υπόσχεται νέο άλμπουμ μέσα στον Ιούλιο, νομίζω θα κυκλοφορήσει. Confessions on a Dance Floor νούμερο 2 αποτελεί τη συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Αυτό το τραγούδι ερμήνευσε μαζί με τη Sabrina Carpenter στο Coachella, και οι δύο υπέροχες. I Feel Free.

Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0.

0: 4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ιαν Οίκον μαζί με τη Μαρία Ζλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα.

Macy Peters, my regards. Τους χαιρετισμούς μας, by the way, και σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και ο Σπάντερμαν ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά, της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Θα προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Νίκολας Κέιτς, αγαπημένος Νίκολας Κέιτς, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 83-84, κάπου εκεί, ο Ράιαν Πάρις έγινε γνωστός με τον Dolce Vita, αυτό είναι ένα άλλο. Fall in love.

και αγαπημένο το original από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Σισι Κάτς από τη δεκαετία του 80, Cause You Are Young. Μισελ Ντελούζ έχει επιμεληθεί αυτή την dance διασκευή. Και μία ιστορία συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας άντρας ονόματι Γιασίν από τη Βόρεια Ρινανία αναγκάστηκε να ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000, για να βρει το κλεμμένο του κινητό που βρισκόταν τελικά στη Σενεγάλη. Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένα κινητό, οπουδήποτε, είχε βάλει και στοιχήματα κιόλας στα social. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αρχικά 10.000 like, αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτό το νούμερο, φτάνοντας τα 30.000 likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος του κινητού του, που ήταν αρκετά λεφτά. Αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα συγκρότημα που θα το λέγαμε και AI. Hunterix είναι το όνομά του, ακούγεται στην άνιμε ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι τώρα και για το διήρο που πέρασε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι εδώ και να περνάτε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

www.radioacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.